0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma. Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: καρπούζια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Parlez-tu du talent, Yann?
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart?
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Stigma Radio.

Η υποστήριξη, η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio.

0: στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment.

0: 55-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Σιγκάρσκι.
1: Υπάρχετε του ταλόν, Γιάννα.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
3: Στίγμα. Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: μη σταματάτε. Δεν θέλω ένα vlog. Εγώ εδώ θα κάτσω να σα βλέπω και να βάζω απουσίες. Γιατί μου φαίνεται κάποιοι δεν έχετε γυρίσει ακόμα από διακοπές. Και πείτε, για δες. Τώρα δεν έχει κανείς όρεξη για κουβέντα. Ξαφνικά βλέπω σοβαρέψατε. Γεια. Είμαι η Μέγκη, νέα καθηγήτρια. Μάλιστα, κάνουμε φιλολογικά φέτος. Ναι, το ξέρω, είναι λίγο παρετούτσικα, αλλά πιστεύω ότι μαζί θα τα βρούμε και θα πάμε μια χαρά. Βλέπω και γνωστές φάτσες φέτος. Εφημίζεστε και φέτος σχολείο. Συγχαρητήρια. Είχαμε βάλει στοίχημα όλοι οι καθηγητές μαζί με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να το σταματήσει σχολείο. Έκανε την έφημεξη πάλι. Λογικά όμως ήρθες για να γεμίσει το πουσελόγιο, Το λυπάσαι να μένει άδειο. Πάντως για μάθημα που κλαίνουν άντρες. Λογικά το βρήκα. Ήρθες για να ρίξει το μέσο όρο του τμήματος. Για ηθική υποστήριξη στους μαθητές σου. Μόνο έτσι εξηγείται. Αφού σε βλέπω. Πλάσα δεν έχεις βάλει από όταν ήρθες. Επίσης, Ευθυμίου και Παπασπυρόπουλος χωρίζεστε. Το ξεχνάτε να κάθεστε μαζί. Πόσο δεν μου λείψατε.
1: Δεν πιστεύω να κάνουμε μάθημα.
0: Όχι. Η πρώτη εβδομάδα είναι αναγνωριστική. Τι λέτε να ξεκινήσουμε τα ονόματα. Το μικρό σου Μπουκιτσής, από πού βγαίνει. Ωραία, ας αφήσουμε τα ονόματα. Τι κάνετε τις διακοπές. Επίσης είναι γνωστοί κανονισμοί από πέρσι. Τα κινητά απαγορεύονται. Αν τυχόν και πετύχω κάποιον με κινητό, δεν θα μπω στη διαδικασία συζήτησης. Απλά ανοίγω το πουσολόγιο, περνάω την απουσία και την επομένη θα έρθει στο σχολείο μόνο με τον κηδεμόνα. Παιδάκια, πώς θα σας φαίνονταν να αφήσουμε τα κινητά και να κάνω μια ωραία συζήτηση. Δεν θα σας ζητήσω να μην αφαίρετε, αλλά τουλάχιστον να είμαστε λίγο διακριτικοί. Έχω ιδέα. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε μια ομαδική και να στέλνουμε εκεί πέρα ό,τι απορία σας έρθει, κάτι που σας προβληματίζει, μου ήρθαν τα μηνύματά σας. Ένα. Κωδικός για το WiFi είναι. Θα τα μάθω σιγά σιγά. Ευθυμίου. Έχεις αγόρι. Λοιπόν, και όσο έχει διαβάσει, δεν είχατε πάρει τα βιβλία το καλοκαίρι. Ποιος το είπε αυτό, εσύ Δημητρίου. Την πλακία ετοιμόλογο, σε πρώτος. Δεν σε πιάνει κανένας. Σε είδα όταν είχες και βιβλίο. Τα έχεις μάθει όλα απ' έξω. Το καλοκαίρι πώς περάσατε. Δεν πιστεύω να διαβάσατε. Και το καλοκαίρι να ξεκουραζόμαστε, να γεμίζουμε τις μπαταρίες και να χαλαρώνουμε. Πού πήγατε, Μύκονο. Με τους γονείς σου. Α, με δύο φίλους σου. Ωραία. Περίληψη από το κεφάλαιο 4, β' Κωνσταντόπουλε, τι έγινε αγόρι που κάνεις τον τροχονόμο στην τάξη. Εκτός αν δεν θα πεις μάθημα. Πες μας ότι μας κάνεις τέτοια έκπληξη πρώτη μέρα. Λέω κι εγώ, τουαλέτα, ξέχασέ το. Και τι με νοιάζει πριν που κοτουλιέσαι. Να τα κάνεις πάνω σου. Λοιπόν, μην ξαναδιακόψεις το μάθημα και τέτοιο χαζολόγο. Εννοείται πως το λέτε, δεν χρειάζεται να σηκώνετε χέρι. Όποιος θέλει μπορεί να φεύγει. Φύγαν και πέντε μαζί, Μην φύγετε όλοι. Ας πηγαίνουμε 5-5 τότε. Να κάτσει κάποιος μέσα. Εσύ θα πας μόλις γυρίσουν οι άλλοι. Έχουν περάσει 25 λεπτά βέβαια. Δεν έχει καλό φαγητό στο κηλικείο. Να ξέρω να προσέχω. Σηκωθήκανε μέσα να φύγετε. Και επειδή χτύπησε κουδούνι, μ' ακούσατε να λέω εγώ ότι τελείωσε το μάθημα. Αν δεν μίλαγε ο Κωνσταντόπουλος με τον Ευθυμίου να σταματάμε συνέχεια το μάθημα, θα βγαίνατε για διάλειμμα. Οπότε ξέρετε ποιοι φταίτε. Καθίστε όλοι κάτω τώρα και συνεχίζουμε. Αλλιώς, αν δεν θέλετε, τι ξέρετε τη λύση. Υπάρχουν επιλογές. Απουσία και έξω.
2: Σήμερα, επιτέλους, σας ευχαριστήσω για το πόσο καλά παιδιά ήσασταν. Θα φύγουμε λίγο νωρίτερα.
0: Θα λέμε αύριο. Παιδιά, ποιος έβαλε κόλλα στην καρέκλα.
3: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα.
4: Καλημέρα σας.
5: Ας το διάολο, πρωί.
6: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Ακόμα δεν ήρθε η βροχή, εγώ θέλω να τη διώξω. Εντάξει, είναι αλληγορικό το το στίχι είναι αλληγορικό. Αγαπημένος Στέρες Τρεντάρμπι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ παιδιά γίνεται χαμούλης εδώ απέναντι. Ο μικρός Κηφισός εδώ. Ποτάμι το Αγίου Χαραλάμπη. Μικρός Κηφισός έχει γίνει. Η Τεμπονέρα είναι σαν τηλεφόρο Κηφισού να με τέτοιες ώρες στην Αθήνα. Έχετε περάσει από Κηφισό τέτοιες ώρες? Άστο. Η Τεμπονέρα τώρα είναι πυγμένη. Όλη η Τεμπονέρα να μπροστά από διασταύρωση με τη στραβοπόδη μέχρι πίσω. Το πέτρινο γεφυράκι του Κηφισού, του μικρού Κηφισού. Προφανώς δεν υπάρχει τροχονόμος. Προφανώς, τι είναι, θέλει και ερώτημα αυτό? Ποιος ρωτάει? Έλα, θέλω σωστές ερωτήσεις. Θέλω σωστές ερωτήσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ρωτάτε? Άκου εκεί. Καταρχάς τώρα έχει αυτές τις έξυπνες διαβάσεις έξω από τα σχολεία. Τι γίνεται? Τις οποίες βέβαια έξυπνες διαβάσεις οι οδηγοί ακόμα δεν είναι τόσο έξυπνοι για να τις κατανοήσουν και για να τις σεβαστούν. Πολλοί οδηγοί δεν είναι τόσο έξυπνοι. Οι έξυπνες διαβάσεις λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν το βράδυ, έτσι, είναι για το νυχτερινό σχολείο. Κάτι ξέρουν εδώ ότι σε λίγο δεν θα μας φτάνουν οι σχολικές εγκαταστάσεις και θα τα χωρίσουν τα σχολεία σε πρωινά και εσπερινά. Οπότε βάζουν αυτές τις χαλουκαγκού από τώρα τις υποδομές, τις έξυπνες διαβάσεις που ανάβει το βράδυ, πατάς, πάμε το που πατάς το πόδι σου στη διάβαση, πάπα, ανάβουν φώτα που είναι επιδαπέδια που λένε, ναι, είναι επιοδοστρόμια. Λοιπόν, και και αναβοσβήνουν και οι πινακίδες για βλέπουν οι θεόστραβοι. Γελάς Τάκης Λιακόπουλος, καλημέρα. Καλημέρα, εσείς τις έχετε αυτές? Αυτές τις έξυπνες διαβάσεις έχετε χρόνια βέβαια. Εκεί έχετε πολλά έξυπνα πράγματα στην Καλαμάτα. Είναι πιο έξυπνη πόλη από τη δική μας. Καλημέρα, λέει, από τη βροχερή Καλαμάτα ξενέρωσα, μπλιάχ. Μ' αρέσει που αντί να βάλεις emoji, έτσι γράφεις μπλιάχ.

0: head burn. Whoa!
1: Good morning, good morning everybody. September 15th, 15 ο Σεπτέμβρη. Πάει ο μισό Σεπτέμβρη. Ένα πράγμα, δεν ξέρω, παιδί μου, Σεπτέμβρη. Σαν το Φλεβάρι μου θυμίζει. Ότι είναι κουτσό. Κουτσό, μήνα κουτσό. Σω επειδή ο μισό είναι καλοκαίρι, α πούμε, και ο άλλο μισό είναι σχολικό. Πάντα αυτή την εντύπωση μου έδινε. Ότι ήταν κοντό μήνα ο Σεπτέμβρη. Γιατί τι πρώτε 15 μέρε τι περνούσε τέλεια, ρε παιδί μου. Έτσι ήσουν όλο μέσα στον ενθουσιασμό και αυτά, γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, πήγαινε στη θάλασσα και αυτά. Περνάγανε δύο γρήγορα οι δύο πρώτες εβδομάδες. Με το που ξεκινούσαν οι σχολικές, δεν παίρναγε η μέρα με τίποτα. Ο Τάσος, το παιδί από τον Πειραιά, από τις λαϊκές γειτονιές του Ρέντι, μου λέει, επειδή μεγάλωσα στο Ρέντι, θα σου πω τούτο. Ο Κηφισός δεν έχει αρουραίους. Ενώ ο μικρός Κηφισός, όλα τα έχει. Έτσι είναι. Καλημέρα από τον Νότο. Μην ξεχνάς ότι έρχεται ο Κυρανάκης. Κύριε Λέισον. Πού έρχεται ο Κυρανάκης, έρχεται εδώ. Τι έρχεται να δει? Και για τις έξυπνες διαβάσεις. Να δει, να τον πάνε μια βόλτα έτσι γύρω γύρω, να δει τα χάλια που έχουν οι δρόμοι μας, που είναι, να πούμε, οι δρόμοι λες και, είναι off, λες και οδηγείς off-road ένα πράγμα. Τις τελευταίες δύο μέρες έτσι με πήγαν οι δουλειές και οι υποχρεώσεις κατά μπελούση μεριά εκεί. Από τους πίσω δρόμους που λένε, δηλαδή έφυγα, ξέρω, πήγα από Τραγάκι, Άμπουλα. Κι πίσω. Ναι. Ρε, τι είναι, τι δρόμοι είναι αυτοί που έχετε αφήσει εκεί πέρα, Δημάρχε? Αντιπεριφερειάρχα, δεν ξέρω ποιος, παιδιά, είναι υπεύθυνος τώρα για το επαρχιακό δικό δίκτυο. Εδώ τα ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς τα έχουν μοιράσει. Δεν μάθαμε ποτέ δηλαδή ένα πράγμα. Τι χάλια είναι οι δρόμοι, μέσα έξω από τις πόλεις. Δηλαδή και στο Τσιλιβί μέσα ο γενικός δρόμος έχει κάτι καρούμπαλα. Σκάνε εκεί τα φρεάτια γι' αυτό βέβαια. Σκάνε φρεάτια, σκάνε όμβρια, σκάνε λίματα, σκάνε γενικώς. Το βράδυ δεν είναι να περάσεις από το Τσιλιβί. Θες μάσκα. Βραδινές, δεν είναι, όχι. Θες μάσκα. Θες από εκεί, από το water park μέχρι κάτω το πρατήριο βενζίνης εκεί των φίλων μου, του Φίλιππα και του Θανάση. Θέλεις μάσκα αντιασφυξιογόνα. Ήταν χθες το βράδυ μια ατμόσφαιρα στο Τσιλιβί, λιποθυμική τελείως. Λοιπόν, καφεδάκι από το Φουρνάρικο, 45675 τηλέφωνο να παραγγείλετε, να έρθει ο καφές και ό,τι τραβέρξεις από τον υπέροχο μπουφέτο με τα finger snacks. Σε λίγο πάλι τα λέμε και με τους υπόλοιπους χορηγούς της εκπομπής. Έτσι για το μεσημέρι και το βράδυ για φαγητό και αυτά, ξέρετε το λαδολέμονο 33409. Και παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε τι μαγειρεύει σήμερα το λαδολέμονο. Τα πιάτα ημέρας έχουν μεγάλη σημασία, γιατί δεν είναι ποτέ τα ίδια. Είναι πιάτα ημέρας τα σημερινά, τα αυριανά είναι άλλης μέρας. Παραγγέλνεις με fast track διαδικασίες και delivery, έρχεστε το φαγητό, έρχεται εκεί που είσαι, ό,τι ώρα το θέλεις. Στο μεταξύ, αν θες καμιά ηλεκτρική συσκευή, πας Ραψομανίκης, Welcome Store, στην κεντρική διαστάβρωση στο Γαϊτάνη. Με δόσεις ψωνίζεις εκεί, χωρίς στρες.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: σκοτάδια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: γλυκά, σούβλες, πιάτα της ώρας. Και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Stigma Radio.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Καλός ο Αύγουστος, λέει, θετικός ο Σεπτέμβριος. Διαβάζω εδώ πρωτοσέλιδο στον τοπικό τύπο. Δηλώσεις από τις εντυπώσεις που άφησε ο Αύγουστος και από αυτές που αφήνει ο Σεπτέμβριος. Ο καλός μου φίλος ο Νίκος Ογκλαβάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολικής Ζακύνθου, Αρκαδίων, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, Αρκαδίων και Ανατολικής Ζακύνθου, αναφέρει μεταξύ άλλων για τους επισκέπτες ότι δεν υπάρχει η διάθεση να χαλάσουν και να καταναλώσουν. Καλά, αν δεν χαλάσει δεν μπορεί να καταναλώσει ούτως ή άλλως, Νίκο μου. Έτσι, δηλαδή πες μου κάπου να πάω να καταναλώσω χωρίς να χαλάσω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν υπήρξε και ποτέ. Η ευαίνεια εξ ένου, λέει, η αύξηση της κίνησης δεν αποτυπώνεται στα κέρδη. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αποτυπωθεί στα κέρδη. Ξεχάστε τα αυτά που ξέρατε, παιδιά. Έχει αλλάξει πλέον η αγορά. Έχει αλλάξει η αγοραστική δύναμη άρδιν όλων των Ευρωπαίων. Είναι ένα φαινόμενο πλέον παγκόσμιο, θα λέει κανείς. Και βέβαια ακόμη περισσότερο εδώ για μας στην Ελλάδα, όπου οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κάνουν πολιτική εισπρακτική, έτσι, με περισσότερους φόρους. Μπορεί να τους μειώνουν, αλλά αυξάνουν τους φόρους, δηλαδή σε ποσότητα. Έχουμε καινούριους φόρους, δηλαδή. Έτσι, και αν σε αυτό έτσι προσθέσεις το γεγονός ότι δεν μειώθηκε και δεν θέλει να μειώσει τον ΦΠΑ σε κανένα, μα κανένα προϊόν ή υπηρεσία η κυβέρνηση, σημαίνει ότι και την ακρίβεια τη θέλουν, γιατί η ακρίβεια ποσοστιαία σε επίπεδο ΦΠΑ γεμίζει περισσότερο τα ταμεία, έτσι, το ταμείο του κράτους, και μπορεί και η εκάστοτε κυβέρνηση, στην παρούσα φάση η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να κάνει τις δουλειές της με αυτούς που θέλει να τις κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Χρειάζομαι και είναι ήδη εδώ, τον έχουμε καλωσορίσει ήδη ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύριε.
2: Καλώς τον βρήκα.
0: Ρε καλώς τον Νάτος, ορίστε. Τάσο, το φίλο σου, τον Κυρανάκη, έχω εδώ, έτσι. Και ο οποίος, ας πούμε, προχθές ήθελε να μας πείσει ότι βγαίνει ο Έλληνας σήμερα με τον μέσο μισθό τον οποίο αμείβεται.
3: Εδώ θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Έχετε δεχθεί πολύ έντονη κριτική ότι επειδή δεν βγαίνει λογαριασμός, δίνεται ψίχουλα. Δηλαδή δίνεται λίγα σε πολλούς.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψίχουλα.
5: Όπα, μισό λεπτό.
4: Πρώτον, φέτος θα ξεπεράσει ο βασικός μισθός,
1: ναι,
4: τα 950 ευρώ.
3: Θύε, δεν έχω ρέστα να σας δώσω.
4: Και του χρόνου θα είμαστε πλέον σε κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το 2019.
6: Και εμείς θα ζήσουμε μια ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.
4: Σε έναν τετραψήφιο αριθμό για το βασικό μισθό.
7: 4. Τι 4, τι 5.
1: Εγώ θα επιμείνω πόσα λεφτά σου μένουν στην τσέπη και τι αγοράζει με αυτά τα λεφτά. Τελικά δεν μας μένει τίποτα.
3: Κωστάκι!
4: Αν ίσχυε αυτή η γενικευμένη εικόνα, δεν θα είχαν αυξηθεί στα νοικοκυριά οι καταθέσεις κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Μου θυμίζετε Άδωνη που είπε χθες ή προχθές
9: ότι ζούμε,
1: στην πιο συγκλονιστική
10: περίοδο ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκή χώρα, στα τελευταία δεκαετία.
4: Εγώ λέω τι ισχύει.
9: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
4: Θα σας πω ότι ισχύει.
9: Και σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ.
4: Σε εσάς έχει τύχει.
9: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
4: Σε εσάς λέω.
11: Όπα, δεν ήταν ωραίο αυτό.
4: Σε εσάς λέω.
9: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέροχο.
4: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι.
12: Ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι, ειλικρινά. Μη ρωτάς μαλακίες.
9: Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
13: Ελλάδα 2.0.
4: Επειδή μου είπατε εγώ.
9: Όχι, είναι καλό να το ακούν οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί τη τηλεόραση είναι υπέροχοι.
4: Για το 19 μέχρι σήμερα.
8: Όχι πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό.
1: Δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
9: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική.
1: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω και το λόγο.
4: Με ρωτήσατε.
9: Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα,
2: θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
4: Flashback. Εδώ είναι βουλή,
8: κυρία. Παρακαλώ, δεν καταγράφετε, κυρία.
9: Ας το διάολο. Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
2: Κατερίνα, γιατί το κάνουμε.
5: Αχάμπαρος, δεν παίρνει χαμπάρι.
9: Δεν θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου, ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό τον οποίο δουλεύω στον κύριο Κυρανάκη.
4: Καταλαβαίνω.
2: Παρακαλώ,
4: καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
11: Ρε εσύ, πας κανένα.
9: Ρωτήσατε το μισθό μου. Κύριε Γραμματέα. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε.
4: Ναι. Υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες.
9: Τέλεια.
4: Αλλά το να ερχόμαστε και να λέμε δεν είναι έξω μέρα, είναι νύχτα.
13: Μειώνει την αξιοπιστία αυτής ακριβώς συζήτησης.
11: Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
4: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Δίνετε ψίχουλα.
4: Ναι, είναι αλήθεια.
9: Σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα.
4: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
14: Σταματήστε να βλάψετε, σας είπα και τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε. Ξυπνήστε!
11: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
15: Ερπή, πως σου ακριβώς πρόκειται.
16: 30.000 σου στάνε τα
15: δραχμάς.
16: Πώς θα, δραχμάς, δεν είναι τίγιπτο, φάσουλα.
15: Αααα.
16: 30.000 δραχμάς.
15: Δραχμάς δεν δίδω.
16: Και τι, δραχμάς δεν δίδετε, καλά τι δίδετε.
15: Δίδω όμως λίρας.
16: Λίρας, χρυσάς.
15: Χρυσάς βέβαια.
16: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
15: Όχι, λίρας δεν δίδω.
16: Καλά, λίρας δεν δίδετε, δίδετε δραχμάς.
15: Δραχμάς δεν δίδω.
16: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Με λέει δραχμάς δεν δίνω.
15: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
16: Χρυσές λίρες.
15: Λίρες δεν δίνω.
16: Δραχμάς.
15: Δραχμάς δεν δίνω.
16: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
15: Θα υπογράψετε δολάρια.
16: Τώρα μπερδεύτηκα, ρε Παλαμά, πώς τα λέει.
15: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
16: Τι μου λέει καθαρά.
15: Θα σου δώσει δολάρια.
16: Όχι.
15: Δολάρια δεν δίνω.
16: Όχι, δολάρια δεν δίνει. Τι δίνετε.
15: Δραχμάς.
16: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
15: Όχι.
16: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς.
15: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
16: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
15: Όχι.
16: Αλλά τι θα μου δώσετε.
15: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
16: Εις δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως, κύριε.
15: Ή κάτι άλλο.
16: Τι άλλο.
15: Παίρνετε φράγκα.
16: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω. Πώς θα
15: προσέξτε.
16: Πώς θα δίνεις εσύ.
15: Όχι ελβετικά φράγκα.
16: Όχι ελβετικά, τι.
15: Γαλλικά φράγκα.
16: Δώστε σε τα ρημά. Βάλτε το χέρι στην τσέπη που εμένα στυλώ, το πας και το παίρνεις.
15: Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με ξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
16: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια.
15: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με ξοφλήσετε εις δραχμάς.
16: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
15: Δολάρια δεν δίνω.
16: Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα.
15: Φράγκα δεν δίνω.
16: Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές.
15: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
16: Δώσε, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι, να πάρω, μα με συγχωρείς, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ.
15: Καράζει,
16: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
15: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
16: Λεφτά έχει, δεν δίνει.
15: Ξέρεις τι λεφτά έχει, αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια, βρε.
16: Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
15: Θέλετε γεν.
16: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι.
15: Γεν, νόμιζα.
16: Δεν ξέρω τι τα γεν να τα φας εσύ κύριε. Κάτι, πάρα να μου ξέρω, μπαρμπα.
15: Πολύ νευρωτικό σου,
0: ακριβώς κάπως έτσι έχει ο Έλληνας λογούμενος σήμερα με τις παροχές της κυβέρνησης.

Έτσι ακριβώς νιώθει και έτσι τον κοροϊδεύει. Δηλαδή η κυβέρνηση με, έτσι, με στα μούτρα του. Με, με παπάντζο, παπάντζο παροχές. Έτσι, παπάντζο παροχές. Και τώρα εδώ που βγήκε στη φόρα όπως θέλει ο πες το να μου εδώ κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης να πάει το επίδομα ανεργίας λέει στους 2 μήνες. Άλλο και τούτο.

0: Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
1: Είναι και υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που σημαίνει ότι ό,τι έτσι ανοίξει το στόμα του και πει, είναι παρά τον πρωθυπουργό η δήλωση. Δεν είναι απλά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να τα λέμε αυτά.
2: Έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα.
3: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
4: Τι λες, ρε μαλάκα?
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
5: Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκεται.
4: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
6: They're the same picture.
0: Και όταν κάποιος παραμένει
3: για να επιδοτήθει
0: μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει?
4: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
3: Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ενέργειας.
5: Αυτό είναι. Να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
7: Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε πως πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη και όχι της κυβέρνησης.
8: Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες!
7: Αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.
4: Λίγο νωρίτερα.
3: Θα είναι μία από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο.
7: Δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.
9: Καλό είναι να υπάρχουν 2-3 και ο πρωθυπουργός μετά να καταδικάζει και λίγο.
7: Ο βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, έφρασε απόψεις κοντά σε εκείνες του κυρίου Μαρινάκη.
10: Όταν λοιπόν η ανεργία έχει φτάσει στο 8% και είναι επίτευγμα της κυβέρνησης, ξαναβλέπουμε το νομοθετικό πλαίσιο.
7: Δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.
11: Ψέματα.
3: Μετά τις εκλογές. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας.
4: Τα καταφέραμε, Πάτρικ! Σώσαμε την πόλη!
12: Μια βοήθεια, παρακαλώ.
1: Αυτά είπε ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να πάει το επίδομα ενεργείας στους 2 μήνες. Άστο ρε, κατάργησέ το, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα τι 2 μήνες και 3 μήνες που είναι. Εντάξει. Από το Λότελα σου λέει καλή και Παναγιώτενα, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει πλέον. Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, η βενζίνη τώρα έχει πάει στα 2,15. Είδα σε ρεπορτάζ σήμερα το πρωί. Στην Κεφαλονιά έχει πάει 2,23, 2,23, Μάκη, αμόλυβδη στην Κεφαλονιά.
2: Τι έβαλε σε Στάθη πρωί-πρωί, πω, αυτά είναι τραγούδια, ρε φίλε. Γιατί το έβαλες? Επειδή έχει μπουκώσει εκεί ο μικρός Κυφισός ακίνητο από τα νερά. Για προχούλια, να θα περάσει, ρε Στάθη, μη στεναχωριέστε.
1: Τσουτσούριασες, άκουσες Pink Floyd πρωί-πρωί και τσουτσούριασες. Α, σου βάζω ένα έτσι κάθε πρωί τέτοιο. Για να βγαίνεις μια ώρα αρχίτερα στον αέρα. Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα Κώστα γιατρά. Μόνο Πασόκ. Είπε και ο δικός σας εκεί, πα. Είπε και ο δικός σας στην έκθεση, στη ΔΕΘ. Είπε και ο Τσίπρας, είπε και ο δικός σας.

Εν τω μεταξύ, τι δήλωση έκανε ο Άδωνης σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ανδρουλάκη? Λέει: ευτυχώς έχω βάλει, λέει, μαλλιά και δεν μου πέφτουν. Μα όταν έχεις μαλλιά σου πέφτουν. Όταν δεν έχεις είναι που δεν σου πέφτουν. Αδωνούκο, ρώτα και εμένα, ρώτα το Λιακόπουλο. Άμε. Λοιπόν, το χρήμα, η κινητήριος δύναμη για κάθε έναν, για κάθε οικογένεια, για κάθε νοικοκυριό, για κάθε επιχειρηματία. Και όταν το κέρδος συρρυκνώνεται, εκεί μετά αναγκαστικά μπορεί να κάποιοι να προσφύγουν και σε δανειστές. Εις δολάρια, εις δραχμάς, εις λίρας, χρυσάς, φράγκα, ελβετικά, γιατί τα γαλλικά τώρα δεν υπάρχουν.

0: Όσο έχει πάει σταθεί η βενζίνα, λέει, αλλά δεν μας πειράζει εδώ πέρα και 3 και 4 και 5 ευρώ το λίτρο να πάει. Θα πάμε και εμείς στο καφέ 10 ευρώ και όταν έρχονται για διακοπές θα λένε, όπ, τι έγινε, αντιστάθμιση των τιμών.
1: Ναι, αυτό είναι το απλό, το πιο εύκολο. Και το νεράκι, και το νεράκι. Στα 3 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό για τους κρουαζιέρους που κατεβαίνουν εκεί πολύ.

0: Εγώ στο εξωτερικό το πληρώνω 5. Και όχι το ανθρακούχο, το κανονικό.
1: Στο εξωτερικό βέβαια. Βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα τους κακοφαίνεται, ρε παιδί μου. Έτσι, το μπουκαλάκι μιλάμε τώρα, έτσι, το μισό λίτρο. Γιατί να τους κακοφάνει. Είναι πιο ακριβό στην πατρίδα τους. Έχει δίκιο πάντως ο Μάκης, έτσι λέει ο Μπασοκτζής. Α, αυτά, να τα λοιπόν, να. Και θες και να κυβερνήσεις, Μπασοκτζή, ε. Έτσι θα κυβερνήσεις.
0: Εκεί στην Disneyland που είχα πάει, κόντευα να πίνω νερό από τα συντριβάνια με τις τιμές που άκουγα.
1: Σε νιώθω, σε νιώθω. Λοιπόν, 45-670 το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας μέχρι να επιστρέψω. Μαζί μας και το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, Αλεξάνδρου Ρώμα 74-49-510.
2: Το Λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Stigma Radio. υπομονής entertainment business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Μου έρχεται λοιπόν μια απόδειξη στο ραδιόφωνο. Εγώ με κάθε πρωί 9 με 11 στον 989 στον Alpha Radio. Κάθε πρωί. Και μου έρχεται λοιπόν μια απόδειξη που λέει 81 ευρώ να πληρώσει ο άνθρωπος, 43 τα καύσιμα, του καυσίμου η αξία, και τα υπόλοιπα φόροι, 81 ευρώ.
16: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
15: Συγγνώμη, περιμένετε με αυτή την λογική να έρθουμε στα ίσα μας? Περιμένετε με αυτή τη λογική, η οποία έχει αντανάκλαση όχι μόνο στο ότι θα βάλω 50 ευρώ βενζίνα, γιατί όπως μου λέει ένας φίλος μου ο Γιώργος, 50 έβαζα, 50 βάζω. Αλλά όμως, ναι, ο Δήμας. Αυτό έχει αντίκτυπο σε όλη την αλυσίδα την παραγωγική.
17: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει τώρα.
15: Δεν είναι μόνο στο να βάλω εγώ στο αυτοκίνητο το καύσιμο. Πώς δηλαδή το καταλαβαίνετε και μας έχετε λυσάξει σε αυτό το θόρο? Και δεν είναι ότι μας λυσάξατε μόνο, του τραβάτε και δύο χούφτες σαλάτι και μας έχετε καταστρέψει.
18: Μα μύρλα,
19: μόνο μύρλα.
15: Με συγχωρείτε δηλαδή.
20: Ναι, είναι η κουβέντα που προφανώς θέλετε να ανοίξετε, όχι να ανοίξετε.
15: Εγώ θέλω.
20: Όχι, αυτό το οποίο και τα κόμματα λένε, να μειώσουμε τον έμεσο φόρο, ειδικά στα καύσιμα, γιατί αυτή είναι η κουβέντα, καταλαβαίνω.
15: Αφήστε.
21: Παίζετε και λιγάκι.
15: Ο πολίτης τι λέει.
20: Ναι.
15: Τα κόμματα λένε, εντάξει, ξαναλένε και καλά κάνουν και λένε.
20: Σωστά.
15: Οι πολίτες, άμα βγείτε έξω τώρα εδώ από την πόρτα και εδώ στο στούντιο πάτε δίπλα στα παιδιά, αυτό θα σας πούνε.
16: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
20: Ναι. Λοιπόν, το έκανε αυτό το οποίο λένε τα κόμματα και σωστά εσείς το λέτε και το αναδεικνύετε. Το έκανε η Κύπρος, το πήρε πίσω, είχε μηδενικό αποτέλεσμα η μείωση του φόρου, του έμεσου φόρου. Το έκανε
15: η
20: Ισπανία.
15: Ενώ από το δηληστήριο παίρνει την ίδια τιμή που παίρνει στην Ελλάδα, κύριε.
20: Το έκανε.
15: Πώς τους πετσόκοψες
20: εσείς? Έκανε. Δείτε και τις δηλώσεις των υπουργών. Το έκανε η Ισπανία και το πήρε πίσω.
15: Όχι. Δεν σας διέκοψε, θα μιλήσει και μετά βεβαίως θα κάνει τις παρατηρήσεις.
20: Το πήρε
15: ο
20: πίσω,
15: Γιάννης μόνο μπορεί,
20: διότι στην πράξη δεν ήταν καμία αλλαγή και κανένα αποτέλεσμα, χάθηκε η όποια μείωση από την ίδια την αγορά.
15: Μάλιστα.
20: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Αυτή είναι η αλήθεια.
20: Από εκεί και πέρα εμείς τι κάνουμε, και έχετε δίκιο κύριε Χατζή, τι κάνουμε, προσπαθούμε.
15: Το 43 με το 81, ξέρετε πόση διαφορά είναι.
20: Προσπαθούμε προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών.
18: Καταξοδεύτηκες!
20: Και να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στα τρόφιμα.
19: Τώρα λέει ποτέ ψέματα ο Μάρθος Κουστάνιος.
20: Που υπήρξε πρόβλημα, αλλά πράγματι μειώσαμε τις τιμές. Μειώσαμε, παρότι είχαμε, ειδικά τους προηγούμενους μήνες, ήταν μια πολύ μεγάλη άνοδος. Αυτό μειώθηκε.
21: Είστε εκτός τόπου και χρόνου.
20: Και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο.
22: Οι μειώσεις στα τρόφιμα δεν εξαρτώνται από το ΦΠΑ, το οποίο διαφημίζετε εσείς και άλλα κόμματα.
20: Και από άλλα πράγματα.
22: Είναι ψίχουλα η διαφορά του ΦΠΑ. Δηλαδή στο 1 ευρώ που κάνει ένα πακέτο μακαρόνια, βάλει στο ΦΠΑ, είναι 0, κάτι. Πού είναι το πρόβλημα? Είναι στην εσωτερική, είναι στις τριγωνικές συναλλαγές, είναι στις πολυεθνικές εταιρείες, είναι στην εσχροκέρδεια.
21: Το ρίξε. Μπα!
22: Την οποία δεν την ακουμπάτε.
20: Δεν την ακουμπάς.
22: Εντάξει, το ένα, το άλλο.
20: Δεν είχες κανένα πρόστιμο και τώρα έχεις εκατομμύρια πρόστιμα.
22: Μα το πρόστιμο δεν.
20: Πώς δεν την ακουμπάς?
22: Είναι, λέω, όταν έκανε την ιστορία.
20: Δηλαδή ακριβή έχουμε μόνο τώρα, δεν είχαμε παλιά.
22: Όχι, ένα λεπτό. Πάντα είχαμε, αλλά.
20: Αυτό λέω. Έπεσε κανένα πρόστιμο,
22: ένα λεπτό. Όταν λέω πάντα, δεν το λέω τώρα που είσαστε εσείς.
20: Το ξέρω γι' αυτό.
22: Λοιπόν,
20: δεν έπεσε κανένα πρόστιμο.
22: Όταν η Νεστλέ έκανε την ιστορία με το παιδικό γάλα και το πουλάγε 200% παραπάνω στην Ελλάδα, εγώ αν ήμουνα πρωθυπουργός που λέω Σταυρίδης στην αρθισμένη αμυθαλιά στην ταινία, παλιά ταινία, τη δείτε, έχει σημασία, θα έλεγα αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να εισάγει τίποτα στην Ελλάδα και να πουλάει τίποτα στην Ελλάδα για 6 μήνες.
21: Σας γελάσανε!
20: Ναι,
22: τελεία,
20: υπάρχει,
22: ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα.
20: Γι' αυτό υπάρχει.
22: Να σου πω πόσα πιάνει ο σάκος, ναι, και τι θα έκανε συγκεκριμένη εταιρεία για να μειώσει τις τιμές και να ξαναμπεί στην αγορά.
20: Γι' αυτό.
22: Έτσι είναι αυτά. Όταν το κράτος, κύριε Καραγκούνη μου, δεν παρεμβαίνει, ναι, στα προβλήματα της αγοράς και έχετε το μότο «Η αγορά αυτορυθμίζεται».
20: Όχι, εγώ σας λέω τι έγινε πραγματικά. Πήγαν το ρυθμίσουν και δεν κάνανε τίποτα τελικά. Αυτό έγινε.
22: Δεν έγινε.
20: Τι κάνουμε τώρα, αυτό έγινε. Δυστυχώς η αγορά έχει λειτουργεί κάπως διαφορετικά.
23: Νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
24: Ξυπνήστε!
25: Σήμερα άρεσε ο Θάκης το γάλα, ρε πω.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τα λέει ο Μάγιος Χατζής του Καραγκούνη. Πολύ καλά του τάμπε. €81 απόδειξη καυσίμου. Τα 43 ήταν, λέει, το καύσιμο. Τα υπόλοιπα ήταν φόροι. Αλλά εντάξει, 50 έβαζα, 50 θα βάζω. Και πουλάνε σαν τρελά τα μπουκαλάκια. Μην το φουλάρεις.
26: Για τον άντρα απλά, που ακόμη κυκλοφορεί με αυτοκίνητο. Για τον άντρα κρίσο, που έχει φουσκωτό και δεν γουστάρει να τραβάει κουπί, γιατί έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. Για τον άντρα σύμβολο, που βλέπει την οικονομική κρίση σαν ευκαιρία να ανεβάσει το κοινωνικό του στάτους. Μην το φουλάρεις. Ode la Molivde. Μην το φουλάρεις regular, μην το φουλάρεις super και μην το φουλάρεις super plus 100 οκτανίων σε συσκευασίες των 150 ml. Μην το φουλάρεις Ode la Molivde. Ό,τι πολυτιμότερο για τον άντρα. Στα χαρά βενζινάδικα από την Εμπόριο Βενζίνη.
1: Εμπόριο Βενζίνη.

Λοιπόν, ο Κερούλης, όπως τον βλέπετε, έτσι δεν εξηγείται, δεν κάνει τίποτα, καμιά καταστροφή εδώ. Άντε, αυτό το ψηλόβροχο, αυτό το... Ίσα να λερώσει τα αυτοκίνητα όλα, να σποβροχούλα. Προς το απόγευμα, λέει, μπορεί να έχουμε καμιά πιο έντονη βροχόπτωση. Αλλά και αυτό παίζεται, δηλαδή οι πιθανότητες είναι κάτω από 50%. Θερμοκρασία στα χθεσινά επίπεδα, μέχρι 30 βαθμούς, 29-30, μια χαρά.

μαζί με το φροντιστήριο Όραμα, το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, το κέντρο της πόλης, Αλεξάνδρου Ρώμα 74, δίπλα στην ανάληψη.

Για όσους φοιτούν φέτος τη Δευτέρα Λυκείου, δεν είναι απλώς η χρονιά ανάμεσα στην πρώτη και την τρίτη, να ξέρετε. Είναι η χρονιά που οι επιλογές αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Και στο φροντιστήριο Όραμα το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Και προκειμένου να προετοιμάσουν τον μαθητή, τη μαθήτρια, για να φτάσει στην επόμενη χρονιά, την τρίτη ηλικίου, όπου μπαίνει στην τελική ευθεία για να πετύχει τους στόχους του, στόχους της, με στοχευμένη προετοιμασία και κάλυψη κενών, εμβάθυνση στα μαθήματα προσανατολισμού, οργάνωση μελέτης και συστηματική παρακολούθηση, μπαίνουν οι ισχυρές βάσεις για την τρίτη λυγίου και τις πανελλαδικές. Ό,τι μπορείς να χτίσεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο. Αυτό αφορά το μαθητή, τη μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου. Για το γονέα σημαίνει μια οργανωμένη εκπαιδευτική πορεία με συνέχεια, με καθοδήγηση και συγκεκριμένο πλάνο. Γιατί στην πορεία για ένα μεγάλο στόχο δεν χρειάζεται περισσότερο άγχος, χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία. Οι εγγραφές για τα τμήματα της Δευτέρας Λυκείου συνεχίζονται με λίγες, πολύ λίγες θέσεις ακόμη για τα ολιγομελή τμήματα. Όλα τα τμήματα στο φροντιστήριο Όραμα είναι ολιγομελή. Για να γίνεται σωστά η δουλίτσα. Καλέστε σήμερα στο 2695 049510 και ενημερωθείτε αναλυτικά.

Καλημέρα Ρεγκίνα, καλημέρα. Καλημέρα καλή μου Ρεγκίνα. Τι έγινε, από νερό πώς πάμε, εντάξει? Άκουσα κάτι προβληματάκια σε κάποια τμήματα της πόλης, δεν δόθηκε νερό τις τελευταίες δύο μέρες.

στο δημοτικό μέτωπο εκεί, στην κόντρα της Δημοτικής Αρχής με την αντιπολίτευση, με τη δύναμη ελπίδας. Είχαμε νέα επίθεση στο δήμαρχο. 20 μήνες λέει τώρα μετά την εξόφληση του έργου. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητα. Πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Στασινόπουλε? Εν τω μεταξύ, μιλάμε τώρα για ένα έργο το οποίο έτσι είναι οφθαλμοφανές ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Και δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι έργα γίνονται στο μεταξύ. Είδα κάτι βιντεάκια εκεί να πετάνε τις σωλήνες μέσα στο συντομή που έχει γίνει εκεί στο δρόμο στα Ορεινά, στο δρόμο της Αγίας Μαρίνα, που συνδέεται την Αγία Μαρίνα με τις Μαριές. Με το, συγγνώμη, με τις Μαριές είπα. Με την Λούχα και το Γύρι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε, δεν ξέρω τι πως η δική μου ήταν, ήταν λίγο πεταχτή, πεταχτές κάνσολιν. Βάζανε, ρίχνανε λίγο από πάνω άμμος παστήρος. Η επιχωμάτωση του αυλακώματος είναι για την αυτοψία που θα κάνει η ειδική επιτροπή της περιφέρειας, να δούνε πόσο έχει προχωρήσει το έργο ή αν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι ποιο σημείο έχει ολοκληρωθεί. Γιατί υπάρχει, εντάξει, έχει ολοκληρωθεί δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί εις ολόκληρον. Μπορεί να έχει ολοκληρωθεί το μισό, να έχει ολοκληρωθεί το 1/3, να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν ολοκληρωθεί τα 3/5. Μια ολοκλήρωση είναι και αυτή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να ερμηνεύουμε, ας πούμε, το έτσι, το ουσιαστικό ολοκλήρωση εις όλων και να μην είναι, ας πούμε, εις μισών. Αλλά η πληρωμή ολοκληρώθηκε 20 μήνες πριν. Αυτό είναι που δεν ξέρω. Πάντως τόσο γρήγορα δηλαδή να πληρώθηκε ένας εργολάβος για ένα έργο που δεν τελείωσε ακόμη, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Λοιπόν, έρχεται, δεν ξέρω, έτσι λένε οι πληροφορίες. Πότε έρχεται εσύ, Τάσο Γυρανάκης, να καλημερίσω τους φίλους μου, τον Σάκη τον Γεωργάνο και τον Νίκο, γιατί μου κάνανε παράπονα ότι δεν τους λέω μια καλημέρα κι αυτά. Βέβαια, ακούνε την εκπομπή, ησύχως. Είναι μάλλον από επιλογή ο φίλος μου Σάκης, έχει επιλέξει το τελευταίο καιρό να κρατήσει αποστάσεις από το πολιτικό γίγνεσθε του νησιού.

Είναι και υπουργός μεταφορών, δεν είναι ο Κυριανάκης, εκτός από γραμματέας της Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω να τον πάνε μια βόλτα γύρω γύρω, να δει τα χάλια του οδικού δικτύου της Ακίνθου. Πουλακούβες και σαμαράκια είναι ολούθε τριγύρω και σε όλα τα μήκη και πλάτη του οδοστρώματος. Καλημέρα Θοδωρή Κολμονδίνο, καλημέρα. Καλημέρα. Κάτι ετοιμάζει, λέει ο Σάκης.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα Radio.
6: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
7: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
6: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
8: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μία αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Άρα, νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν βασικά να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στην παρούσα πολιτική
6: συγκυρία
5: κομμάτι.

0: του πληθυσμού.
1: Μόνο αυτά τα κοινά ήθελε να προσεγγίσει, λες?
0: Νομίζω ότι ήταν το βασικό του μέλημα στην παρούσα φάση. Δεν ήταν μία ΔΕΘ μέτρων, κατά τη γνώμη μου, Νίκο. Ήταν μία ΔΕΘ όχημα δημιουργίας αφηγήματος για μία επόμενη κυβερνητική θητεία. Εγώ είδα μία ξεκάθαρη επιχείρηση εξευμενισμού σε πρώτη φάση, αλλά και επαναπατρισμού σε δεύτερη φάση αυτών των κοινωνικών και πολιτικών ακροατηρίων που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Και κακά τα ψέματα, νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσεις μαζί μου, εάν έχει κάποια πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι και του χρόνου στη ΔΕΘ και να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος θα καταφέρει να κερδίσει από τους πολίτες μια τρίτη κυβερνητική θητεία συνεχόμενη, δεν έχει άλλη επιλογή από το να επανασυστήσει και να αναστήσει τη συμμαχία του 41%.
2: Μπράβο, παιδί μου!
3: Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθεί!
4: Ψυγραμμένοι είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
5: Σία Κοσιόνι! Ο λίγον τι ψυγραμμένοι πρέπει να είναι. Ε? Με το θείο Κυριάκο. Θείος δεν είναι, τι είναι? Ε? Αδερφός της πεθεράστης. Ε? Πώς τον λέει ρε παιδί μου, τον αδερφό της πεθεράς? Εντάξει, είναι βέβαια, εντάξει. Πόσο κοντά είσαι και με τον άλλον.

μέχρι τις 10:05 εδώ. Όπως κάθε πρωί, μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του Ιωνίου. Και στο www.stigmafm.gr μπορείτε να ακούτε live streaming τον Stigma. Μέσα από το site του σταθμού μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρω να βλέπετε τον τίτλο τραγουδιού, καλλιτέχνη, εξώφυλλο του άλμπουμ που περιλαμβάνει το single που παίζει, βεβαίως. Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα του σταθμού, όλη την εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ημερών. Πώς το λέει ο Γρηγόρης, on demand. Ο Γρηγόρης τελευταία, on demand. Και άλλες έτσι ειδήσεις, συνεντεύξεις, ενότητες σαν σήμερα. Και ούτω καθεξής. Πετράν, καλημέρα, καλημέρα Πετράν. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε χειμώνια σε λίγο, Πέτρο. Κάτσε ρε Πέτρο και εσύ να πούμε τώρα. Σιγά μην πούμε για καλά Χριστούγεννα. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Άκου και χειμώνια σε. Πού πήγε το φθινοπόρια σε που τραγουδάει ο Πασχάλης ο Τερζής. Αμέσως χειμώνια σε. Δεν σε είχα για καλοχειμωνάκια, δεν σε είχα για καλοχειμωνάκια.

Αγαπημένος Brian Adams, Summer of 69. Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα. Από το νότιο μέρος του νησιού. Αυτό είναι. Καλημέρα στο Λαγανά.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τη συγγνώμη. Καλή λέει η συγγνώμη, αλλά μην τον παρακάνουμε. Είναι σημαντική η συγγνώμη όταν έχουμε κάνει κάποιο λάθος και το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να απολογούμαστε για όλα, λέει. Γιατί πόσες φορές, ας πούμε, έχετε πιάσει τον εαυτό σας να λέει ξέρω συγγνώμη, ακόμα και αν δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Δηλαδή, συγγνώμη που ρωτάω, το έχετε ακούσει την ατάκα. Συγγνώμη που ρωτάω. Ή συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που ενοχλώ. Να ρωτήσω κάτι. Αχ, συγγνώμη που άργησα. Έχεις αργήσει ξέρω 10 λεπτά. Συγγνώμη που άργησα. Λοιπόν, η συγγνώμη γίνεται ένας τρόπος να σβήνουμε τον εαυτό μας. Μπορεί να μοιάζει με ευγένεια, όμως συχνά κρύβει κάτι βαθύτερο. Κρύβει την ντροπή και το φόβο ότι ακόμα και η ίδια μας παρουσία μπορεί να ενοχλεί τους άλλους. Η χρόνια ανάγκη να απολογούμαστε μπορεί να λειτουργεί ως ένας μηχανισμός άμυνας απέναντι στην ντροπή. Όταν κάποιος αισθάνεται βαθιά ότι είναι το πρόβλημα, μπορεί να απολογείται προκαταβολικά πριν καν του προσάψει κάτι κάποιος. Η συγγνώμη προσφέρει προσωρινά την αίσθηση ότι προλαβαίνουμε μια πιθανή σύγκρουση ή μια απόρριψη. Μπορεί να μοιάζει με ταπεινότητα, αλλά στην πραγματικότητα να οδηγεί σε μια μορφή αυτοεξάλειψης, γιατί έτσι περιορίζει τη φωνή σου, τις ανάγκες σου και το χώρο που καταλαμβάνεις, προκειμένου να μην δυσαρεστήσεις κανέναν. Δεν είναι όλες οι συγγνώμες ίδιες. Το να απολογούμαστε όταν έχουμε πράγματι κάνει κάτι που πλήγωσε έναν άνθρωπο αποτελεί μια υγιή αναγνώριση της ευθύνης μας. Η συγγνώμη μπορεί τότε να συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας σχέσης. Διαφορετικό είναι να ζητάμε συγγνώμη για το ποιοι είμαστε, για μια άποψη, για μια ανάγκη ή απλώς επειδή καταλαμβάνουμε χώρο. Εκεί η συγγνώμη μπορεί να προέρχεται από μια τοξική αίσθηση ντροπής και από την πεποίθηση ότι πρέπει συνεχώς να μικραίνουμε τον εαυτό μας για να χωρέσουμε στις προσδοκίες των άλλων. Κάντε λοιπόν μια παύση, μια μικρή παύση την επόμενη φορά που θα νιώσετε την αυτόματη παρόρμηση να απολογηθείτε. Ρωτήστε τον εαυτό σας, έκανα πραγματικά κάτι λάθος ή ζητάω συγγνώμη επειδή φοβάμαι ότι ενοχλώ. Η ερώτηση αυτή μπορεί να βοηθήσει να ξεχωρίσετε την πραγματική ευθύνη από την αυτόματη αυτοϋποτίμηση. Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε διαρκώς στο περιθώριο για να είναι όλοι οι άλλοι γύρω άνετοι.

Το καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε το φουρνάρικο στην καλύτερη του. Τα υπέροχα snacks όλη μέρα σας περιμένουν. Κάντε την παραγγελία σας στο τηλέφωνο 45670 και το ψωμί της ημέρας και βουτήματα. Στραβουπόδη 13 με άνετο πάρκινγκ, μπορείτε να σταθείτε και να επιλέξετε κάποια από τα γλυκά και τα παγωτά του. Έρχονται και ονομαστικές γιορτές. Χθες είχαμε το Σταύρο και τη Σταύρια. Μεθαύριο έχουμε Σοφίας, Αγάπης, Πίστεως και Ελπίδα.

0: Έχετε έτσι όρεξη να μαγειρέψετε σήμερα ή δεν έχετε χρόνο? Υπάρχει το λαδολέμονο με τα μαγειρευτά του, τα μεσημέρια μαζί με τα ψητά. Έχει και μαγειρευτά πλέον. 33-409, παίρνει τηλέφωνο. Εξαιρετικά μαγειρευτά για τα ημέρας. Νόστιμα, ολόφρεσκα. Το βράδυ μόνο ψητά έχει το μενού. Δεν περισσεύει και τίποτα από το μεσημέρι σε μαγειρευτό, δηλαδή να στο... Και όταν περισσέψει δεν το ξανασερβίρουν εκεί στο λαδολέμονο. Μπορείς επίσης να πας με την παρέα σου, με την οικογένειά σου, να κάτσεις στην αίθουσα εντός ή εκτός στη βεράντα του λαδολέμονου. Και μια χαρά, χαλαρά να απολαύσεις τα κορυφαία ψητά του. Για το φοιτητικό διαμέρισμα, για το σπίτι ή το τουριστικό κατάλημα, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές στο Welcome Store, εκεί θα τις βρεις, χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Στίγμα. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
8: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας
2: θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Να και οι βροντές, να και οι βροντές. Στο τραγούδι βέβαια. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Φτάσαμε στα μισά του μήνα. Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζουμε εδώ στον Στίγμα μέχρι τις 12, μετά το Στάθη Λογοθέτη. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Όσοι έχετε τη δυνατότητα και θέλετε και μπορείτε, μας ακούτε διαδικτυακά stigmafm.gr, αλλά και επικοινωνείτε μαζί μας. Στέλνετε μέσω του site το δικό σας μήνυμα, γραπτό ή ηχητικό, ό,τι θεωρείτε εσείς σημαντικό, επιλέγοντας είτε Viber είτε WhatsApp. Σας τα είχα πει, μην πείτε ότι δεν σας είχα προειδοποιήσει για τις βροχές σήμερα δηλαδή. Καλά, δεν έχουμε και τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Αλλά έχουμε μία επιδείνωση του καιρού, έχουμε έτσι για πρώτη φορά φθινοπορεινό καθαρά τοπίο, έχουμε βροχές, ψηλόβροχα, ενδέχεται όμως στην πορεία και μέχρι το μεσημέρι να έχουμε έτσι πιο δυνατές βροχές. Έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, οι οποίοι είναι νότιο-ανατολικοί στα 5 με 6 μποφόρ, αργότερα θα εξασθενήσουν. Από το απόγευμα και μετά δείχνει κάπως να βελτιώνει το καιρός, δηλαδή θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς και τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, με πιθανές ασθενείς βροχοπτώσεις, όχι κάτι σπουδαίο. Ουσιαστικά ο καιρός θα στρώσει. Θα έχουμε δηλαδή λιακάδα από αύριο το μεσημέρι. Σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.

Να πω για σήμερα χρόνια πολλά σε Νικήτα Βυσαρίωνα, Βυσαρίων, Βυσαρία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, εορτάζεται βέβαια κάθε χρόνο 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ υιοθετήθηκε από το 2007 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Είναι Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Για να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε στο παρελθόν σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Ήταν το έτος 1254 που γεννήθηκε ο Βενετός έμπορος εξερευνητής Μάρκο Πόλο. Το 1890 γεννήθηκε η Αγκάθα Κρίστη, η διάσημη Αγγλίδα συγγραφέας σπουδαίων αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το 1916 ο μικρός Βίλι, το πρώτο τάνκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ, ενώ το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1946 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν, με σπουδαίες ταινίες στο ενεργητικό του όπως το «Πλατούν» ή το «Γεννημένος την 4η Ιουλίου». 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ, ενώ το 1973 ο Μίκης Θοδωράκης εκδίδει διεθνή έκκληση κατά της Χούντας μέσω μουσικής. Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2000 η χρονολογία, είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, όπου μετέχουν πάνω από 10.000 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 98 αθλήματα. Ο πρώτος που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής ήταν ο Νίκος Κακλαμανάκης. Το 2006 πέθανε η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ και τέλος το 2008 πέθανε ο ηθοποιός Σταύρος Παράβας. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries, η οποία έχει αλλάξει τα δρομολόγια, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά ένα και έχουν αλλάξει και οι ώρες, κάποιες ώρες. Να τα αναφέρουμε τα δρομολόγια ποια είναι και ισχύουν από σήμερα μέχρι τα τέλη του μήνα. Έχουμε λοιπόν από Κυλλίνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4, 3 και 4, 5 και 4 απόγευμα, 9 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλίνη 5.30 το πρωί, 10, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα levanteferries.com και από εκεί αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια γρήγορη, εύκολη, απλή διαδικασία.

Χθες είχαμε την εξόδιο ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη και βέβαια συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου του. Σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται για τον θάνατό του θα καταθέσουν στον ανακριτή και συνεχώς η έρευνα που διενεργείται βγάζει αποκαλύψεις συνέχεια, η μία πίσω από την άλλη, καταιγιστικές. Καλούνται λοιπόν οι δύο γιατροί να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο όταν ήταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης, οι ενέργειές τους, οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα που έκανε την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Είναι και πολλά άλλα, πάρα πολλά στοιχεία.

Σήμερα αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο δεν του επιτρέπεται να είναι σε εκλογικό συνδυασμό, αλλά την τελική απόφαση θα τη λάβει το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Εκεί θα κριθεί, θα κρίνει, όταν θα προκηρυχθούν βέβαια οι εθνικές εκλογές, θα κρίνει τα καταστατικά των κομμάτων και τους εκλογικούς συνδυασμούς και τα ονόματα κτλ.

Πάντα στην από την κεντρική επικαιρότητα συνεχίζεται η κριτική της κυβέρνησης στα όσα είπε και εξήγηλε, τα μέτρα κυρίως που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ΔΕΘ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όλα όσα εξήγηλε είναι απολύτως τεκμηριωμένα, κοστολογημένα, ρεαλιστικά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι μη ρεαλιστικά. Έβρεξε δις. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μας θύμισε ο κύριος Ανδρουλάκης εποχές του λεφτά υπάρχουν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Συζητάμε τις τελευταίες ημέρες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για τα ζητήματα που υπήρχαν και που υπάρχουν βέβαια, έτσι, σε σχολικά κτίρια, για τα κενά με τους εκπαιδευτικούς. Ακούσαμε τα όσα μας είπαν εδώ οι προϊστάμενοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, ο αντιδήμαρχος παιδείας ο κύριος Ακτύπης, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί και από την δευτεροβάθμια και από την πρωτοβάθμια. Ακούσαμε χθες και τη διευθύντρια του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα, για την υπόθεση με τους ψήλους. Παραμένει κλειστό και σήμερα, να πούμε, το σχολείο. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες απεντομώσεις και απολυμάνσεις. Σήμερα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ολοκληρωθεί αυτές, να πούμε. Σήμερα παραμένει κλειστό το σχολείο, διότι ξέρετε, αυτά τα φάρμακα, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να επανέλθουν στις τάξεις μαθητές και καθηγητές και τα λοιπά, για να είναι ασφαλή. Κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα λειτουργήσει το Δημοτικό του Αγίου Λέοντα και ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα με ύπαρξη ψήλων. Θα μείνουμε όμως και σήμερα σε αυτό το ζήτημα, όχι απαραίτητα για το Δημοτικό του Αγίου Λέοντα, αλλά για το πόσο έτοιμοι είμαστε στη νέα σχολική χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει. Στην πορεία της εκπομπής θα τα συζητήσουμε. Τώρα, με δελτίο τύπου, η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου θα υποδεχθεί αύριο Τετάρτη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυριανάκη, αλλά και τον γραμματέα του οργανωτικού, τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς, αλλά και αντιπροσώπους φορέων του νησιού. Και όπως αναφέρει το δελτίο τύπου από την Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί και νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Έχουμε επίσης πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, είναι 21η, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην Κέρκυρα την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 18 του μήνα, στις 10 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων εκεί της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Τα θέματα είναι κυρίως έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τη Ζάκυνθο. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων, ειδικών συνεδριάσεων, λογοδοσίας. Θα υπάρξει και η σήκηση επί της 8ης αναμόρφωσης του προπολογισμού της περιφέρειας και υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου οικονομικού έτους 2006, εκτέλεσης προϋπολογισμού περιφέρειας και από εκεί και πέρα είναι θέματα που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις για κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως βέβαια και της Ζακύνθου, αλλά και αθλητικές

Λοιπόν, σε κεντρικό και πάλι επίπεδο ολοκληρώθηκαν οι εξαγγελίες και η παρουσίαση των πολιτικών αρχηγών στην 90η ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη κτλ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση αναμένεται να έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο και πάντα αναμένουμε και την ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα έτσι γίνονται επαφές σε όλη την Ελλάδα και στη Ζάκυνθο, το έχουμε ξαναπεί, από πλευράς στελεχών του Αντώνη Σαμαρά, για να δουν πώς μπορούν να στελεχωθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, που ακόμα δεν έχει βέβαια ανακοινωθεί. Του κόμματος που πρόκειται να ανακοινωθεί.

με την πρόεδρο του κόμματος, μάλλον του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τη Μαρία Καρεστιανούδα, να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Δεν ήρθαμε, είπε, για να φύγουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία, είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά, αλλά, όπως είπε, σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση χωρίς συνεργασίες με τα όσα λαμβάνουν δημοσκοπικά τα κόμματα.

Στη Μέση Ανατολή η κρίση καλά κρατεί και δυστυχώς το πετρέλαιο κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάμε στα 107. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα σε ό,τι αφορά τις τιμές στα καύσιμα και όχι μόνο στα καύσιμα.

Στην παρέα μας είναι πάντα και η εταιρεία Μπράτης. Και ο Μπράτης πολύ σωστά επισκεπτόμενος την εταιρεία Μπράτης. Καταρχάς βρίσκεις εκεί συγκεντρωμένα όλα τα είδη που αναζητάς. Τη νέα επίπλωση για τον αγαπημένο σου χώρο, για το σπίτι. Τα φωτιστικά που θέλεις. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλα τα δωμάτια. Υφάσματα. Λευκά είδη. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ στην πόλη Φωσχόλου 19. Για το υπνοδωμάτιο Σεντόνια. Τα κορυφαία ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, που είναι αυτά της Elite Strom. Ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο Βρεφικά είδη. Τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι προσιτές. Οι προσφορές είναι καθημερινές.

Έχουμε και σημαντικά έργα, τα οποία, έργα υποδομής δηλαδή, τα οποία υλοποιούνται στη Ζάκυνθο σύμφωνα με δελτίο τύπου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Έργα για τα οποία θα ασχοληθούμε και θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής επίσης σήμερα.

Ακούτε Στίγμα μαζί μέχρι τις 12. Μας ακούτε και διαδικτυακά stigmafm.gr. Μπορείτε να στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας μέσω Viber ή WhatsApp. Το ερώτημα, το σχόλιο, την καταγγελία, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε. Είτε γραπτό είτε ηχητικό μήνυμα.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής με τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55.

0: Ρήγματα με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Είμαστε ήδη 36 λεπτά μετά τις 10. Εδώ μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, ακούτε βέβαια Στίγμα. Τα δικά σας μηνύματα, ερωτήσεις, σχόλιο, παρατήρηση, καταγγελία μέσω Viber ή WhatsApp στο site stigmafm.gr, όπου μπορείτε και μας ακούτε βέβαια ζωντανά, διαδικτυακά ή αργότερα, έτσι την εκπομπή όσοι δεν μπορείτε τώρα, ζωντανά, αργότερα on demand. Έχει ήδη ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Κάθε χρόνο συζητάμε για τα ίδια θέματα, για κτηριακά ζητήματα, για παρεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος αλλά που δεν επαρκούν, για χρήματα που λαμβάνει ο Δήμος τα οποία είναι λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κρατική δηλαδή χρηματοδότηση για να μπορέσει να κάνει όλες τις παρεμβάσεις που απαιτούνται σε όλα τα κτηριακά.

0: τώρα μιλάμε για 70 σχολικά συγκροτήματα σε όλη την πόλη, για την ανάγκη να επιτέλους να δούμε νέα σχολεία, νέες σχολικές μονάδες να χτίζονται, για το γεγονός ότι παραμένουν μαθητές και σήμερα να κάνουν μαθήματα σε προκάτ κατασκευές, για κενά σε εκπαιδευτικούς, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Έχουμε συζητήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς για όλα αυτά τα θέματα και βέβαια αυτό που προέκυψε την ημέρα του αγιασμού με την ύπαρξη ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο των Ορεινών του Αγίου Λέοντα, όπου ήταν και η αφορμή φυσικά να κλείσει το σχολείο, το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα κλειστό, με την ελπίδα αύριο, όπως έχουμε πληροφορηθεί, να ανοίξει, με αλλεπάλληλες απολυμάνσεις και απεντομώσεις που έχουν γίνει εκεί. Και βέβαια παραμένει πάντα στην επικαιρότητα το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών και άλλων βέβαια δημοσίων υπαλλήλων, αλλά τώρα μιλάμε για την εκπαίδευση. Λοιπόν, για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημοτικό Σύμβουλο από την Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξένο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο ίδιο έργο θεατές?
1: Ναι, ακριβώς, όπως το είπατε. Στο ίδιο έργο θεατές. Η πολιτεία έχει αναθέσει τη συντήρηση και την κατασκευή των σχολικών συγκροτημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, στο Δήμο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχουν γενναίες χρηματοδοτήσεις από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και κανένας σχεδιασμός για νέα σχολικά συγκροτήματα που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Ναι.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία στην κατασκευή σχολικών συγκροτημάτων έγινε το 1990 με τα τρία δημοτικά της Ρίζας.
0: Αυτά ήταν τα τελευταία σχολεία που χτίστηκαν.
1: Τα τελευταία σχολεία που χτίστηκαν, εάν εξετελέσει κανένας τον ιδιώτη Ευεργέτη Αρετάκη, ναι, το έφτιαξε το σχολικό συγκρότημα των Βολιμών.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως προγραμματισμός για να καλύψει την ανάγκη για νέα σχολικά συγκροτήματα.
0: Κατά συνέπεια,
1: ναι, κυριότερο, mm-hmm, με κυριότερο, mm-hmm, το δεύτερο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει καμία κίνηση και καμία πρόταση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για το τι μεγιγενέστε με το υπάρχον
0: κτίριο.
1: Το δεύτερο σχολικό συγκρότημα.
0: Το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο στο σύνολό του, στο μεγαλύτερο...
1: Ναι.
0: Αλλά σύμφωνα με τα όσα γνωρίσαμε, είχε βρεθεί και οικόπεδο για να,
1: ναι,
0: χτιστεί...
1: Ναι,
0: το νέο.
1: Έχει γίνει μια κίνηση για να αρχίσει η διαδικασία για εξέβρεση οικοπαίδου.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η σημερινή Δημοτική Αρχή, με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία περιγράψατε, έχει κάνει αυτά που μπορεί βάσει των δυνατοτήτων της για τη συντήρηση τουλάχιστον των σχολικών συγκροτημάτων, ή θα μπορούσε να κάνει και κάτι περισσότερο που δεν έχει γίνει?
1: Υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στις 31 Αυγούστου παραδόθηκε μια μελέτη για την συντήρηση των τριών παιδικών σταθμών.
0: Ναι.
1: Του Αργασίου και της Πόλης. Αυτές οι μελέτες δεν μπορούν να παραδίδονται, να τελειώνουν δηλαδή 31 Αυγούστου. Εκεί πρέπει να τελειώσουν 31 Μαΐου για να υπάρχει
0: ο χρόνος
1: και ο χρόνος, ναι, το καλοκαίρι που τα σχολεία είναι κλειστά, mm-hmm, να μπορούν να γίνουν συντηρήσεις και επισκευές. Με το να κυνηγάς το χρόνο από πίσω ασμένοντας, δεν βρίσκεις εγγύσεις. Ναι. Βεβαίως υπάρχει σχετική διαμαρτυρία των γονέων για την μεγάλη χρονοκαθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο τα κτηριακά. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και για τα λειτουργικά.
0: Δηλαδή...
1: Ήταν τεράστιο λάθος και αψυχολόγητο λάθος η κατάργηση των σχολικών επιτροπών.
0: Ναι, αυτό ήταν κεντρική απόφαση, κυβερνητική, δεν αφορά τον, τους Δήμους.
1: Η κυβερνητική απόφαση μιλάμε, γιατί και ο Δήμος λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
0: Ναι.
1: Αυτή η απόφαση λοιπόν δημιούργησε με τεράστια προβλήματα όσον αφορά τα λειτουργικά. Με αποτέλεσμα και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
0: Παλαιότερα, όταν υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, είχε τη δυνατότητα ο κάθε διευθυντής του κάθε σχολείου από μόνος του να κινήσει τις διαδικασίες για να προμηθευτεί, τέλος πάντων, τα...
1: Πιο ευέλικτο το σύστημα, ήταν πιο ευέλικτο το σύστημα.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και ταχύτερο.
0: Ναι. Τώρα πλέον έχει δυσκολέψει το πράγμα κατά πολύ. Και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς κρίνεται το συμβάν με το δημοτικό σχολείο εκεί στον Άγιο Λέοντα, το οποίο εξακολουθεί και σήμερα και παραμένει κλειστό με τους ψήλους? Γίναμε βούκινος όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι αρνητική και δεν μας τιμά. Όπως σε πολλά άλλα ζητήματα, δηλαδή γινόμαστε πρωτοσέλιδο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε έτσι αυτή η ιστορία να είχε αποφευχθεί. Για να μην είχε πάρει τόσες διαστάσεις.
0: Με ποιον τρόπο θα μπορούσε
1: μεγάλη
0: να...
1: Μεγάλη διάσταση.
0: Ναι. Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί ο Δήμος? Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Ακτύπης, είπε ότι ενημερωθήκαμε 31 Αυγούστου για... Και μάλιστα ενημέρωσε υπάλληλος του Δήμου την διευθύντρια του σχολείου 31 Αυγούστου για ύπαρξη ψήλων.
1: Γιατί πώς έγινε αυτό?
0: Σε καθαρισμό χόρτων, είπε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Όταν παρουσιάστηκε ο Δήμος λοιπόν 31 Αυγούστου, λογικό ήταν να βρεθεί το πρόβλημα όταν παρουσιάστηκε ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί νωρίτερα. Να είχε αρχίσει ο καθαρισμός από τις αρχές Αυγούστου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ούτε το τελευταίο και θα υπάρξουν και άλλα τέτοια προβλήματα. Το ζήτημα είναι πώς παρεβαίνεις με ταχύτητα για να προλαμβάνεις κάτι τέτοια.
0: Άρα θεωρείτε ότι ολιγόρησε ο Δήμος?
1: Υπάρχει μια ολιγορία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Η γνωστή ραστόνη του καλοκαιριού.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι για να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα έχετε προγραμματίσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ο συνδυασμός εννοώ, η δύναμη ελπίδας.
1: Θα γίνει. Ναι, ναι, θα γίνει ένας απολογισμός δουλειάς του συνδυασμού και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις για του συνδυασμού και της πρόκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μπορούμε να πούμε κάτι, να αποκαλύψουμε τώρα στην εκπομπή, να βγάλουμε κάποια είδηση?
1: Δεν θα ήθελα. Θα είναι οξύμορο το σχήμα,
0: ναι,
1: να πω νωρίτερα από τη συνέντευξη, γιατί τότε δεν θα έχει νόημα και
0: μάλιστα,
1: η συνέντευξη.
0: Μάλιστα. Θα αναφερθείτε δηλαδή σε ζητήματα καθημερινότητας?
1: Σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί, αλλά και με άλλα που θα ανακοινωθούν.
0: Και με άλλα που θα ανακοινωθούν. Αντίστοιχα με τα έργα, για παράδειγμα, με το έργο...
1: Ακόμα πιο σοβαρότερα.
0: Από το έργο, για παράδειγμα, το Γουγού των Ορεινών, λέτε?
1: Ναι, ναι, ακόμα πιο σοβαρότερα.
0: Ακόμα πιο σοβαρότερα που αφορούν διοίκηση του Δήμου, πώς να το πω?
1: Η λειτουργία του Δήμου για τις ΔΕΙΑΣ.
0: Λειτουργία
1: του Δήμου. Και πορίσματα που είναι σε εξέλιξη.
0: Για τον Δήμο ή για την ΔΕΙΑΣ, κύριε Ξενό?
1: Για τη ΔΕΙΑΣ.
0: Μάλιστα. Και βέβαια είμαστε εν αναμονή του πορίσματος, έτσι, από τη διαχειριστική για τα δύο έργα, για την καταγγελία που κάνατε και για το έργο των Ορεινών και των Φιλικών.
1: Έτσι. Και τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Τελικά έχει γίνει το αίτημα, έτσι, στον κύριο Πλέσσα,
1: ναι,
0: τον πρόεδρο.
1: Έχει υποβληθεί.
0: Έχει υποβληθεί με περισσότερες υπογραφές από ό,τι χρειάζονταν και αναμένεται
1: η σύγκληση.
0: Η σύγκληση, ναι. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που μπορούμε έτσι να αποκαλύψουμε?
1: Τα υπόλοιπα αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Κατά το μεσημέρι.
0: Στα γραφεία του συνδυασμού θα γίνει η συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε κλείνοντας, κύριε Ξένο?
1: Προς το παρόν όχι. Θα είμαστε σε επικοινωνία και ανοιχτή γραμμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Ανδρέα Ξενό. Τι έγινε? Α, τίποτα δεν έγινε. Εγώ έκανα λάθος. Ωραία. Εντάξει, συζητήσαμε για τα θέματα σε γενικές γραμμές που αφορούν τα σχολεία μας, τα κτηριακά και όλα αυτά. Θα παίξεις τώρα, τι θα γίνει? Ωραία, εντάξει. Και όχι μόνο, έθιξε και άλλη μια φορά ο κύριος Ξένος το γνωστό ζήτημα με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η οποία τελικά περισσότερα προβλήματα δημιούργησε παρά έλυσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αναμένεται με ενδιαφέρον στη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα σήμερα το μεσημέρι τι θα αναφερθεί από τον επικεφαλή στον κύριο Τσιρουνάκη και από τα στελέχη βέβαια του συνδυασμού.

Είχαμε και την σημαντική παρουσία, για να αλλάξουμε θέμα, του Ιόνιου Πανεπιστημίου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με δελτίο τύπου ενημερωνόμαστε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξεχώρισε με πρωτοποριακές εφαρμογές, με ερευνητικές δράσεις και με δυναμική παρουσία. Με επικεφαλής τον Πρίτανη τον κύριο Φλόρο και τη συμμετοχή βέβαια μελών, παρουσίασε πρωτοποριακές εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα, την κυβερνοασφάλεια, την πολιτιστική κληρονομιά και όχι μόνο.

Στην παρέα μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Κυριολεκτικά για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη που αναζητάτε. Τα είδη που θέλετε για να κάνετε την ανακαίνιση και τη διακόσμηση που τόσο καιρό σκέφτεστε και μπορείτε να την κάνετε, διότι και οι τιμές στα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Για το κατιστικό, για το σαλόνι σας υπάρχουν τα έπιπλα του Sofa Company, είναι υπέροχα. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Φωτιστικά, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Όσο νούπο θα βρείτε και μια μεγάλη γκάμα σε χαλιά και μοκέτες, σε διάφορα σχέδια, χρώματα και μεγέθη. Για το υπνοδωμάτιο, σεντόνια, υφάσματα, λευκά είδη βέβαια για όλο το σπίτι, αν θέλετε να κοιμάστε ξεκούραστα ή μάλλον να ξυπνάτε και να είστε ξεκούραστοι, ήρθε η ώρα να αλλάξετε το στρώμα που κοιμάστε, να πάρετε το καλύτερο ανατομικό που υπάρχει διεθνώς. Η σειρά Σίλι της Elite, της Elite Strom, είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς, ειδικά σχεδιασμένα για να σας ξεκουράζουν. Στην πράξη θα το διαπιστώσετε άμεσα και θα δείτε μια τεράστια έτσι διαφορά στο κορμί σας αλλά και στη διάθεσή σας, θα έλεγα. Και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Πέντε δρομολόγια εκτελεί από σήμερα η Levante Ferries και μέχρι τα τέλη του μήνα. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα levanteferries.com και από εκεί κάνετε την αγορά, ηλεκτρονικά δηλαδή, του εισιτηρίου σας με μια γρήγορη διαδικασία, εύκολη και απλή. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θελήσετε να την κάνετε, έρχεται, λαμβάνετε το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε άλλο. Θα πάτε στο πλοίο, αυτό που έχετε επιλέξει, το δρομολόγιο, και θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Να θυμίσω τα δρομολόγια ποια είναι από σήμερα. Είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5:30 το πρωί, 10, 1 το μεσημέρι, 3:15 και 7:30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8:15 το πρωί, 12:15, 3:15 μεσημέρι, 5:15 και 9:30 το βράδυ.

Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp και μέσω του site, εννοείται, stigmafm.gr. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι σημαντικό θέλετε να γράψετε, να στείλετε, και ηχητικό μήνυμα μπορείτε να στείλετε, έτσι. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο, οτιδήποτε νομίζετε ότι είναι χρήσιμο. Ακούτε Στίγμα, λίγο πριν τις 11 είμαστε, σε λίγο θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε εδώ μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο.

0: σημάδια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής.
3: και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ωραία εισαγωγή, ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, 7 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα και συνεχίζουμε μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις και μια σειρά από έργα υποδομής που αφορούν αντιπλημμυρική προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση οδικού δικτύου, αλλά και την οδική ασφάλεια, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τη Ζάκυνθο. Δημοπρατήθηκε έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών, άλλα 2,5 περίπου εκατομμύρια για επίγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου και περίπου άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Ενώ προχωρούν και 2 ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Συνολικής χρηματοδότηση άνω των 5 εκατομμυρίων για κυκλοφοριακούς κόμβους και για το οδικό δίκτυο στο Σαρακινάδο. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια. Καλημέρα σας κύριε Καποδίστρια.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα και καλημέρα στους ακροατές. Μπαίνουμε και επίσημα νομίζω στο φθινόπωρο σιγά σιγά.
0: Τα βλέπουμε, ναι.
1: Έτσι, απότομα ήρθε, γιατί μας έχει κάψει ζέστη τόσο καιρό, οπότε δεν συστήκαμε σήμερα.
0: Θα φτιαχτεί, θα φτιάξω όμως ο καιρός πάλι από αύριο. Αλλά βέβαια, εντάξει, όχι με ζέστες πολλές και τα λοιπά, αλλά...
1: Να φτιάξει κύριε Μπάστα, γιατί έχουμε ξεκινήσει και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την περιφέρεια.
0: Για πείτε
1: μας. Οπότε δεν θέλουμε αμέσως βροχές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αλλού και να καταλήξω αυτό που είπατε και εσείς. Να έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες με την πολιτική προστασία και τις τεχνικές υπηρεσίες, με αυτοψίες για να επισημάνουμε τα σημεία τα οποία χρήζουν κάποιες παρέμβασης.
0: Mm-hmm.
1: Και πέρυσι το είχαμε κάνει, οπότε έχουμε ένα μπούσουλα τον περσινό. Δηλαδή τα βασικά σημεία ξέρουμε καλά ότι είναι η γέφυρα του Ξιβίτα, που καθαρίστηκε τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, η γέφυρα της Παλιοκαμάρας, η γέφυρα του Λάγιου και του Ούγγαρου στην περιοχή εκεί πέρα, στο Καλβάκι και στα υπόλοιπα. Εκεί το προγραμματίζουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθει ανάδοχος προκειμένου να φέρει και μεγάλο μηχάνημα για να κάτσει να τα σκάψει περισσότερο και να τα καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Και όπου υπάρχει ρέμα, πέρασα ο ίδιος προσωπικά από την Αγία Μαρίνα, από τον Βουγιάτο, από τον Γαλάρο, από τον Αγγελικό μου προχθές,
0: mm-hmm.
1: και στα πηγαδάκια, προκειμένου να κάνουμε τις παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν σε μια επικείμενη μεγάλη βροχόπτωση.
0: Ναι. Άρα αυτό αφορά, αυτό είναι για το έργο των 2 εκατομμυρίων και τις αντιπλημμυρικές.
1: Όχι.
0: Αλλά,
1: όχι.
0: Αλλά...
1: Αυτό είναι η βοήθεια της περιφέρειας,
0: της
1: Διακίνητας Ζακύνθου, από τους δικούς της πόρους, mm-hmm. οι μικρές παρεμβάσεις μπορεί να κάνει για να αποφύγουμε φαινόμενα πλημμυρικά.
0: Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις λοιπόν, με το ποσό της χρηματοδότησης.
1: Αυτό πάει ανάλογα με τη διαδικασία που γίνεται. Δηλαδή γίνεται συζήτηση,
0: ναι,
1: που κάνουμε την παρέμβαση και είναι από δικούς μας πόρους εδώ.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Μικροαναθέσεις
0: είναι, εντάξει.
1: Έτσι. Και τώρα, το μεγάλο του έργο που αναφέρατε προηγουμένως, να κάνω ένα πρόλογο.
0: Ναι.
1: Ετάπατε όλα συνολικά, οπότε καμία φορά δεν χρειάζεται να πω και εγώ πολλά πράγματα.
0: Όχι, πρέπει να πείτε
1: αυτό. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πολλές φορές φαίνεται στον πολίτη, γιατί το ζούμε και εμείς σαν πολίτης, ας πούμε, ότι αργούν μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή δηλαδή που ο αυτοδιοικητικός θα πει, ο πολιτικός θα πει, έχουμε όραμα, θέλουμε να κάνουμε αυτό, υπάρχει μια διαδικασία. Η διαδικασία είναι να γίνει μελέτη, να επικαιροποιηθεί η μελέτη, να εγκριθεί τα περιβαλλοντικά, να βρεθεί χρηματοδότηση,
0: mm-hmm.
1: και να προχωρήσουμε μετά τις διαδικασίες δημοπράτησης, να βρούμε ανάδοχο και τα σχετικά.
0: Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, τέλος πάντων.
1: Πέρυσι, θυμάμαι, πέρυσι στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε αναφέρει ότι έχουμε σκοπό να κάνουμε 10 πράγματα στη ΖΑΕΚ από το Ταμείο της Περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από τα χρήματα που διαθέτει η περιφέρεια για το πρόγραμμα δημόσιων συνεπενδύσεων.
0: Εδώ όμως να θέσω... Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Και ο Περιφερειακός και να ανακοινώσει αυτά τα έργα.
0: Ναι, εδώ όμως...
1: Εδώ
0: όμως να θέσω ένα ερώτημα, γιατί πριν κάναμε λόγο για κάποιες μικροπαρεμβάσεις, κάνατε αυτοψία σε συγκεκριμένα σημεία, είδατε ποια είναι αυτά που είναι άμεσης, να το πούμε έτσι, προτεραιότητας,
1: ναι,
0: και τα ποσά θα δοθούν από την περιφέρεια. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε Σεπτέμβρη, θα ρωτήσει κάποιος, για να γίνουν αυτά και να μην τα κάναμε Ιούνιο, Αύγουστο.
1: Για τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο κόβαμε χόρτα, κύριε Μπαστά.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν άλλο το κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή καθαρίζαμε όσο μπορούσαμε εκεί πέρα. Τώρα αναγκαστικά πάμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί καταλαμβάνω ότι η περιφερειακή ανταστακίνηση θα γίνει από αυτό το χρόνο.
0: Ναι.
1: Από αυτό το ποσό συμβάλλει σε μια ευθύνη που θα το πω έτσι όσο πιο γενικά μπορώ. Η πρόληψη ανήκει στο Δήμο και η αντιμετώπιση ανήκει στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και παρόλα αυτά προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις προκειμένου να καλυτερεύσουμε τα πράγματα.
0: Με λίγα λόγια, υπάρχει χρόνος για να γίνουν ουσιαστικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις πριν μας πιάσει ο χειμώνας?
1: Κοιτάξτε, αν ακολουθήσουμε το περσινό μοντέλο, ναι, πήγαμε καλά πέρυσι.
0: Okay.
1: Πήγαμε καλά πέρυσι.
0: Ωραία.
1: Και πιστεύω ότι φέτος θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες. Συγγνώμη, το κρύωσα λίγο. Παρεμβάσεις θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαδικασίες. Τα έχει ανακοινώσει η Περιφέρεια, τα ανακοίνωσα και εγώ. Πάμε συγκεκριμένα στη συντήρηση των αντιπλημμυρικών υποδομών. Αυτό δηλαδή το κομμάτι που αφορά περισσότερο την περιοχή της Παλιοκαμάρας, στο Ρωμύρι, στο Καλπάκι, σε αυτή την περιοχή. Και στο κομμάτι της Βάρτας, που είναι ο δρόμος που ενώνει το Βανάτο με τον Αγγελικό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σας ενημερώνω ότι τώρα, σήμερα θα έχουμε ανάδοχο μάλλον τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία.
1: Έχουν γίνει όλα. Άρα η σύμβαση θα υπογραφεί, θα γίνουν περιφερειακές επιτροπές, συμβούλια και τα σχετικά. Μέσα στον επόμενο θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Άρα μπορεί να ξεκινήσει τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ρεαλιστικό.
0: Με ύψος προϋπολογισμού.
1: Είναι 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια. Ωραία.
1: 2 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε αυτά τα δύο σημεία που ανέφερα και εκτιμώ ότι θα δοθεί και η δυνατότητα και η πολυτέλεια να μπορούν να κάνει ο ανάδοχος και άλλες παρεμβάσεις όπου απαιτηθεί.
0: Ωραία.
1: Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Μετά πάμε, εγκρίθηκαν τα ποσά, συνολικά 5 εκατομμύρια χοντρικά, για να κάνουμε εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου.
0: Ναι.
1: Άσφαλτο και αντιπλημμυρικά κάτω από τους δρόμους και τα σχετικά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αυτό γίνεται μια διαδικασία, εγκρίθηκε το ποσό. Γίνεται μια διαδικασία διάθεσης πίστοσης από την Περιφερειακά Συμβούλια και μετά προχωράμε στην δημοκράτηση.
0: Για ποιες περιοχές τώρα συζητάμε?
1: Κοίτα, αυτό αφορά όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ουσιαστικά όλη τη Ζάκυνθο, ε.
1: Αυτό έχει κάνει η Τεχνική Υπηρεσία μια μελέτη ουσιαστικά που αφορά τα σημεία που χρήζουν παρέμβασης.
0: Mm-hmm.
1: Και προφανώς πάνω σε αυτό το μπούσουλα θα δουλέψουμε και για τις παρεμβάσεις μας.
0: Αυτά είναι τα 5 εκατομμύρια συνολικά, έτσι, τα οποία μας περιλαμβάνουν και κυκλοφοριακούς κόμβους. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, πάλι κάνω λάθος.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Είναι καλό, Γρηγόρη, αυτό είναι καλό λάθος.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα, προχτές ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στεμπεκλής, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης των κυκλοφοριακών κόμβων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που λέμε στους αμπελόκηπους, στο Γαλινό, στο Δημοτικό Σχολείο, στο Λίδλ. Και από την άλλη μεριά στο Ζόντο, στον κόμβο του Ζόντου, στη Αγία Σελέγγης και στο Αγίου Θεόδωρο στο Σαρακινάδο.
0: Έτσι, για να φανταστούμε λοιπόν την εικόνα, τι πρόκειται να αλλάξει με τους κυκλοφοριακούς κόμβους, δηλαδή τι προβλέπετε, αν μπορούμε να το περιγράψουμε.
1: Το βασικό κίνητρο είναι ότι έχουμε υποδομές που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα στα σημεία που σας ανέφερα είναι όχι μόνο επικίνδυνα, αλλά γίνεται και κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Ναι, και έχουμε και ατυχήματα δυστυχώς.
1: Αυτό που υπολογίζουμε και ελπίζουμε και περιμένουμε, να το πω ξεκάθαρα έτσι, είναι ότι αυτοί οι κόμβοι θα δώσουν μια αίσθηση ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορεί ο καθένας να τρέχει τώρα, γιατί δεν είναι μόνο η ασφάλεια των τρόπων των υποδομών, είναι και το τι οδική συμπεριφορά γενικά υπάρχει.
0: Ναι, καλά,
1: και
0: να θέλουν εκεί δεν μπορούν να τρέξουν κάποιοι.
1: Έτσι ακριβώς δεν μπορούν να τρέξουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα καλώς εχόντων των πραγμάτων, επειδή δεν είναι πια ευκολόγιο, είναι συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα μπροστά μας. Το 27 πιστεύω ότι η Ζάκυνθος θα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο σε αυτά τα τρία έργα τα σημαντικά.
0: Α, μάλιστα. Την άλλη, ναι.
1: Από την άλλη, το μελανό σημείο να πω είναι ότι και δεύτερη φορά δεν είχα βρεθεί ανάδοχος για το λιμάνι των Πολυμών.
0: Ναι, αυτό θα το ρώταγα τώρα, ναι.
1: Εντάξει, είναι σε όλο το πακέτο τα αναφέρω.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία, πώς την ερμηνεύουμε?
1: Κοιτάξτε να σας πω, αυτό που επικοινωνήσαμε στις τεχνικές υπηρεσίες για να μαθαίνω και εγώ είναι ότι έχει βγει μια μελέτη, η μελέτη αυτή έχει κοστολογηθεί και έβγαλε ένα συγκεκριμένο ποσό. Έτσι, οι εργολάβοι ισχυρίζονται ότι έχουν ανεβεί οι τιμές, πρακτικά τα λέω αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, οπότε θα πάμε πάλι σε επαναπροκήρυξη.
0: Ναι. Άρα πάμε σε χρονική καθυστέρηση.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Η υποκήρυξη βγήκε από 3 μήνες, η δεύτερη τέλειωσε τώρα. Άρα μιλάμε ότι την επόμενη εβδομάδα πάλι ξεκινάμε από την αρχή,
0: ναι,
1: και έχουμε ένα μήνα μπροστά μας για τον καινούριο ανάδοχο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα ελπίζοντας τις τιμές της αγοράς. Γιατί το επιχείρημα που έχω ακούσει, ας πούμε, είναι ότι οι τιμές των υλικών έχουν ανεβεί 37% από εδώ και 2 χρόνια.
0: 37%?
1: Ναι, άκουσα αυτό.
0: Ναι,
1: άκουσα αυτό, δεν το έχω παληθεύσει.
0: Ναι,
1: και δεν θα μπορούσα να το παληθεύσω άλλωστε. Μένα μου φαίνεται πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι τη μέση αγορά θα ισορροπήσουμε κάπου για να μπορεί να βρεθεί ανάδοχος.
0: Ναι, γιατί...
1: Από τη μεριά μας όμως, κύριε Μπάστα, μην τα προχωρήσουμε κανονικά.
0: Ναι, ναι, γιατί τώρα πλέον ναι, αυτό απομένει για να γίνει αυτό το σπουδαίο έργο που είναι ζωτική σημασία, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα, να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.
1: Ακριβώς,
0: τα έχουμε πει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μας έχει
1: πραγματικά, χωρίς να θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα, είναι ρεαλιστική η στόχη πια, γιατί έχουν ονοματιστεί και προχωράνε κανονικά. Μπορεί οι ρυθμοί στο δημόσιο καμιά φορά να φαίνονται αργοί, γιατί πάντα και ο πολίτης είναι ανυπόμονος στην υλοποίηση πραγμάτων, αλλά ειλικρινά προχωράνε κανονικά.
0: Εγώ κρατάω αυτό που λέτε, που είπατε, Ισάκυντος, το 27 θα γίνει ένα...
1: Ναι, θα με βρίζουν όλοι.
0: Απέραντο εργοτάξιο.
1: Λοιπόν, απέραντο δεν θα το λέγα, αλλά θα γίνει ένα καλό εργοτάξιο. Σε τέτοια διάρκεια.
0: Ένα μεγάλο εργοτάξιο, γιατί αφορά πολλά σημεία σε όλο το νησί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω το απέραντο για να μην λένε τίποτα μετά από 6 μήνες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα γίνει ένα καλό εργοτάξιο.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι κάτι άλλο που μπορούμε, που θέλετε να αναφέρετε κλείνοντας.
1: Τίποτα. Να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα σχετικά με τις δημοκρασίες και τα υπόλοιπα, αυτά που σας ανέφερα πριν. Και να είμαστε αισιόδοξοι, τέλος καλοκαιριού ξεκουραζόμαστε όλοι από τις δουλειές που γίνανε το καλοκαίρι και γενικά τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα καιρικά φαινόμενα να μην είναι τόσο έντονα
0: για να μας βοηθήσουν
1: και φέτος να βγάλουμε τη δυσκολία του χειμώνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καποδίστρια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Μπάτσα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Ζακυνθού, ο κύριος Κώστας Καποδίστριας, για όλα αυτά τα έργα που ανέφερε. Μιλάμε για κυκλοφοριακούς κόμβους σε ένα μεγάλο κομμάτι, αμπελόκηποι στην περιοχή του Ζόντου, όπως τη λέμε γνωστά, έτσι είναι γνωστή, Αγία Ελένη, Άγιοι Θεόδωροι, σε οδικό τμήμα του Σαρακινάδου. Μιλάμε για αντιπλημμυρικές υποδομές, μιλάμε για επίγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου. Για παρεμβάσεις ό,τι αφορά αντιπλημμυρικά έργα, εκεί που κρίνεται απαραίτητο, πριν έρθει ο χειμώνας. Για αναβάθμιση και βελτίωση οδικού δικτύου και αποκατάσταση βέβαια. You know και βέβαια ο κύριος Καποδίστρας αναφέρθηκε και για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου του Βολιμόνο, που για δεύτερη φορά κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός, δεν βρέθηκε ανάδοχος και τώρα η περιφέρεια θα προχωρήσει θα προκηρύξει τρίτο διαγωνισμό με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος.

τα δικά σας γραπτά ή ηχητικά μηνύματα, σχόλια, ερωτήσεις, καταγγελίες μέσω Viber ή WhatsApp στο site stigmafm.gr.

Η όλη το όλο κλίμα στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά είναι νέα κλιμάκωση. Για να περάσουμε σε ένα κεντρικό θέμα το οποίο μας αφορά όλους μας, έχει μεγαλώσει την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος, για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα, για λογαριασμούς ρεύματος, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για πετρέλαιο θέρμανσης κτλ.

Οι πρατηριούχοι ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης για να περιοριστεί η επιβάρυνση. Ζητούν κρατική παρέμβαση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιεραγάκη, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Τον Οκτώβριο, είπε ο ίδιος, όταν θα φτάσουμε στην συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε. Εξετάζεται, όπως λένε οι πληροφορίες, να διευρυνθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, θέλω να πω. Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εάν αυτό καταστεί απολύτως αναγκαίο, όπως είπε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου. Για να δούμε λοιπόν αν η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα, να το πω έτσι, ανάχωμα για την αύξηση στην ενέργεια, στα καύσιμα κτλ. Που προβλέπεται να έχουμε δυστυχώς το χειμώνα, αφού δεν διαφαίνεται από πουθενά ότι θα αποκλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτις. Εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια, εκεί οι τιμές είναι προσιτές σε όλα τα είδη που διαθέτει ο Μπράτις και είναι πάρα πολλά. Και οι προσφορές είναι καθημερινές σε πολλά είδη. Είτε θέλετε τα έπιπλα της Sofa Company, είτε θέλετε καινούργιες κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά, δάπεδα, λευκά είδη, κύλα ροζ και νεφ-νεφ, υφάσματα, σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς, τις Elite Strom και πάρα πολλά άλλα. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries με 5 πλέον δρομολόγια καθημερινά. Οι ώρες των δρομολογίων έχουν αναρτηθεί στο site levanteferries.com. Μην ξεχνάτε, η πιο εύκολη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε για την αγορά του εισιτηρίου σας είναι ηλεκτρονικά. Επισκέπτεστε το site της εταιρείας και από εκεί κάνετε την αγορά του εισιτηρίου εύκολα, γρήγορα και απλά. Να πάρουμε όλη μια βαθιά ανάσα, να έρθει στην πορεία το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε.

0: Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι, τμήμα τέλος πάντων της σημερινής εκπομπής. Το ρολόι μας δείχνει 37 λεπτά μετά τις 11. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στις εθνικές εκλογές και με ξεκάθαρο στόχο, όπως είπε, την εκλογική πρωτιά, παρουσίασε στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε στο επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την μείωση των άμεσων φόρων, την ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων, τα εργασιακά δικαιώματα, τη στέγαση, την υγεία, την παιδεία, αλλά και ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, και δεσμεύθηκε για 7 εμβληματικές

0: νομοθετικές παρεμβάσεις, το πρώτο εξάμεινο κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως είπε, ένα πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος, μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία και ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Την ίδια ώρα, βέβαια, η κυβέρνηση ασκεί έντονη πολιτική κριτική, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα με πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος και μάλιστα παραπέμποντας την παλαιότερη πολιτική ρητορική του «λεφτά υπάρχουν». Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Αναστασία Θεοδόση Κοντού, πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ, πρώην υποψήφια βουλευτής, μέλος του τομέα επικοινωνίας του κόμματος της Άκυνθο. Καλημέρα σας, κυρία Κοντού.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάστα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικότερο μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στους πολίτες?
1: Και από την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και από τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την επόμενη μέρα, στην οποία απαντήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα, αναφορικά τόσο και με το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ για τη χώρα, αλλά και την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Αυτό το οποίο πιστεύω εύκολα μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο, διαθέτει ένα κατάλληλο πολιτικό προσωπικό που μπορεί να αναλάβει την επόμενη των εκλογών τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο και κοστολογημένο είναι και σε κάθε περίπτωση, επειδή θεωρώ ότι η αναφορά αυτή τη στιγμή σε αριθμούς που έγιναν αναλυτικά και από τον πρόεδρο και στο πλαίσιο της ομιλίας του, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προέχει είναι να έχουν τα κόμματα της χώρας θέση πολιτική για το τι χώρα ονειρευόμαστε την επόμενη μέρα. Το ένα παραγωγικό μοντέλο, το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία, που έχει να κάνει μόνο με το real estate και την ενίσχυση συγκεκριμένων ολιγαρχών της χώρας και συγκεκριμένα καρτέλ τα οποία έχουν διαμορφωθεί, και αυτό το έχει ήδη διαπιστώσει και με σχετική της έκθεση και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία ενισχύονται μέσα από τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μοντέλο θα πρέπει να αλλάξει προκειμένου και να ενισχυθεί το εισόδημα της μικρομεσαίας, των μικρομεσαίων πολιτών, αυτών που έχουν ένα εισόδημα το οποίο βλέπουν καθημερινά να εκμηδενίζεται μπροστά στην ακρίβεια, αλλά και να υπάρξουν συγκεκριμένες θέσεις αναφορικά με προβλήματα όπως είναι το στεγαστικό και το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Για όλα αυτά τα θέματα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προτάσεις με έναν σαφή χρονικό ορίζοντα, εξαμήνου από την πρώτη μέρα της ανάληψης και κυβέρνησης της χώρας. Και αυτές είναι οι απαντήσεις που αναζητά σήμερα, θεωρώ, ο Έλληνας πολίτης, προκειμένου να μπορέσει να λάβει αποφάσεις την ώρα της κάλπης.
0: Η πιο σημαντική από τις 7, όπως περιέγραψε ο κύριος Ανδρουλάκης, εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο πρώτο εξάμεινο διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ποια θεωρείτε ότι είναι? Ποια θα έχει το μεγαλύτερο άμεσο αντίκτυπο θετικό, εννοώ, στην καθημερινότητα των πολιτών?
1: Θεωρώ ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες συμπυκνώνουν τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, έχουν η κάθε μία ένα δικό τους βάρος.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, προβλήματα σημαντικά τα οποία αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη μερίδα των συμπολιτών μας είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά της. Οπότε η αντιμετώπιση και της στεγαστικής κρίσης, αλλά και της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους, θα μου επιτρέψετε να πω και ως νομικός, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι κατά το παρελθόν, παρότι προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις, αλλά και στις υποχρεώσεις απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο, δεν έχουν καταφέρει επί σειρά ετών να μπορέσουν να τα βάλουν όλα αυτά σε μία σειρά, με αποτέλεσμα να στην καθημερινότητά τους όχι μόνο να δυσκολεύονται, αλλά να μην μπορούν να κάνουν κάτι καλό για τους ίδιους και να αφήσουν και κάτι στα παιδιά τους. Έτσι έχει χαθεί το όραμα από τη νέα γενιά. Αυτό επηρεάζει ασφαλώς και τη δημιουργία οικογένειας από νέους ανθρώπους, οπότε επηρεάζει και ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού. Και επειδή όλα τα προβλήματα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σχετίζονται, γιατί η γύρανση του πληθυσμού είναι και ένα θέμα εθνικό, αλλά είναι και ένα θέμα που σχετίζεται και με τις συντάξεις και με την εν γέννη οικονομία της χώρας.
0: Ναι.
1: Οπότε το να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους είναι ζητήματα τα οποία είναι μεν οικονομικά, αλλά έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και με την πορεία της χώρας για το μέλλον.
0: Επειδή είστε και νομικός και γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα θέματα, επειδή αναφερθήκατε για το ιδιωτικό χρέος, μπορεί, έχει τη δυνατότητα το κράτος, η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, εκτός από τις ρυθμίσεις που μπορεί να κάνει και να είναι πολύ, και να κουρέψει ένα τμήμα, ένα κομμάτι αυτού του ιδιωτικού χρέους, ή θα εμπλακούμε εκεί πάλι με την επιτροπή, με την εποπτεία, με τους θεσμούς κτλ.
1: Για το, θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μία διάκριση για το ζήτημα των οφειλών απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Όντως, ναι, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις το προηγούμενο διάστημα. Όμως, δεδομένου ότι σήμερα οι δυνατότητες που δίνονται στους συμπολίτες μας για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους είναι πραγματικά, μιλάμε τώρα για οφειλές οι οποίες σορεύονται σε ένα διάστημα ετών και αγγίζουν εξωφρενικά ποσά, ακόμα και για συμπολίτες μας που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση και να προσπαθούσαν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερναν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές. Mm-hmm. Οπότε έχουν συγκεντρωθεί υπέρογκα ποσά, τα οποία με τις δόσεις που σήμερα προβλέπονται τους είναι αδύνατο να υπαχθούν καν σε μια ρύθμιση ή να την τηρήσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Το να υπάρχει δυνατότητα περισσότερων δόσεων και με ένα κούρεμα, με μια διαγραφή κάποιων προσαυξήσεων, θεωρώ ότι η χώρα μας θα μπορούσε να το, να το εφαρμόσει χωρίς να υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί μπορεί οι προηγούμενες προτάσεις που δεν έγιναν δεκτές να μην ήταν ορθές, να μην είχαν ενσταχθεί με τον κατάλληλο τρόπο και γι' αυτό να υπήρχαν αυτές οι ενστάσεις.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο σκέλος που είναι τελείως διαφορετικό και αφορά τις δανειοδοτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα,
0: ναι,
1: απαιτήσεις οι οποίες κατέληξαν στα χέρια funds, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι συμπολίτες μας που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τα συγκεκριμένα funds είναι πραγματικά έκθετοι απέναντι σε εκβιαστικές καταστάσεις. Αυτό το αντιμετωπίζω και εγώ λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας,
0: ναι,
1: και είναι κάτι το οποίο το συζητάει ο κόσμος ανοιχτά. Το να υπάρξει λοιπόν ένα αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο αυτού του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,
0: mm-hmm,
1: που το ΠΑΣΟΚ θέσπισε το 2010, θα μπορούσε να αποτελέσει μια κατάλληλη λύση για όλους τους συμπολίτες μας που πραγματικά θέλουν ενέργεια συνεπής, αλλά δεν μπορούν μέσα από τις εκβιαστικές πολιτικές των ΦΑΝΣ. Των ΦΑΝΣ που, να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που νομοθέτησε προκειμένου τα ΦΑΝΣ να μπορούν ανεξέλεγκτα να εκβιάζουν τους συμπολίτες μας. Και σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα ένας εξοδικωστικός μηχανισμός που δεν επιβάλλει υποχρεωτικότητα συμμετοχής στα πιστωτικά ιδρύματα και στα funds, είναι κάτι που το καθιστά τον εξοδικαστικό μηχανισμό άνευ αντικειμένου και χωρίς καμία πρακτική σημασία για πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι επιλέγουν να υποβάλουν μία αίτηση, αλλά δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν έχει επιβάλει την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων και των funds,
0: ναι,
1: καταλήγουν χωρίς καμία λύση στα προβλήματά τους. Οπότε, ναι, υπάρχουν δυνατότητες για συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, τα οποία πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην ομιλία του, τα οποία και εφαρμόσιμα είναι, και το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα αποτελεί πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε στην ακρίβεια, κυρία Κουντού. Ξέρετε πολύ καλά ότι 9 στους 10, για να μην πω όλοι, 9 στους 10 Έλληνες, αν ερωτηθούν σήμερα τι είναι αυτό που τους απασχολεί περισσότερο, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια σε πάρα πολλά είδη, και είδη και πρώτης ανάγκης δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αυστηρότερους κανόνες στην αγορά. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να αλλάξει για το καταναλωτή? Πώς μπορεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια? Τι δεν κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία?
1: Το ζήτημα των ελέγχων, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι πάρα πολύ βασικό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά σε μείωση του ΦΠΑ, ένα έκτακτο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάποια αγαθά τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης και βασικά αγαθά,
0: ναι,
1: θα στηρίζει πραγματικά την ελληνική οικονομία. Η δε ένσταση και η δικαιολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό δεν θα έφτανε τελικά στη τσέπη του καταναλωτή, έχει το αντεπιχείρημά της σε αυτό το οποίο εφάρμοσε προμηνών η Κυπριακή Δημοκρατία. Και αναφέρομαι τώρα και σε ένα τμήμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη,
0: mm-hmm,
1: μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου παρουσίασε και ο ίδιος ένα παράδειγμα, μια προσωπική συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο και ανέφερε ότι η Κύπρος αυτό που εφάρμοσε ήταν το εξής. Έκανε πρώτα μέσω των ελεγκτικών της μηχανισμών μια καταγραφή σε μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και πώλησης προϊόντων μαζικής κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Στα λοιπόν τα βασικά προϊόντα έκανε μια καταγραφή, ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ ξαφνικά και μετά έκανε ελέγχους και επέβαλε πρόστιμα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό που θα μπορούσε και η ελληνική κυβέρνηση να το επιλέξει, αλλά δεν το κάνει, διότι πραγματικά η ενίσχυση συγκεκριμένων καρτέλ, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στη χώρα μας, αποτελεί μια πρώτιστη επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, το ζήτημα των ελέγχων ή η μείωση έκτακτη στο ΦΠΑ, είναι κάτι που θα έφτανε στον καταναλωτή, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πραγματικά η μείωση στην κατανάλωση σήμερα των καυσίμων, γιατί είναι απαγορευτικές οι τιμές,
0: ναι,
1: πλέον, στο τέλος της ημέρας την αγορά τη συγκεκριμένη δεν την ευνοεί, διότι όταν οι πολίτες καταναλώνουν λιγότερο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες τιμές, πάει μόνη της η διαδικασία στην μείωση,
0: ναι,
1: των φόρων αυτών.
0: Μάλιστα. για τον, για να, είναι πάρα πολλά τα θέματα που άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ΘΕΘ. Δεν έχουμε το χρόνο για να ασχοληθούμε για όλα ένα προς ένα, εντάξει, είναι λογικό. Ένα που ξεχωρίζω είναι στον τομέα της υγείας. Έκανε λόγο για αναγέννηση του δημόσιου συστήματος. Και επειδή γνωρίζετε ότι και εδώ στη Ζάκυνθο και σε άλλα νησιά, αλλά τώρα αναφερόμαστε για το νησί μας, υπάρχουν διαχρονικά λήψη σε γιατρούς και προσωπικό, μπορεί να δοθεί κάποιο ειδικό κίνητρο για γιατρούς και νοσηλευτές να επιλέγουν τα νησιά, να επιλέγουν τη Ζάκυνθο, να επιλέγουν τέτοιες περιοχές? Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό?
1: Αυτό που παρουσιάζεται είναι όντως ένα υπαρκτό πρόβλημα. Υπάρχει τεράστια δυσκολία η οποία σχετίζεται και με το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Ναι. Το νησί μας, επειδή αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό για ανθρώπους, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη στο νησί μας προκειμένου να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην όποια θέση, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Τα κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν είναι πάρα πολλά. Επίσης, υπάρχουν πρωτοβουλίες τις οποίες θα μπορούσε να έχει αναλάβει η κυβέρνηση, διότι υπάρχουν κρατικά κτίρια όπως και το νοσοκομείο Ζακύνθου, το οποίο θα μπορούσε να ανακαινιστεί με κάποιο πρόγραμμα. Υπήρχε η δυνατότητα
0: και μέσω του Ταμείου
1: Ανάκαμψης, το παλιό νοσοκομείο, ναι, το παλιό νοσοκομείο, και άλλα δημόσια κτίρια, τα οποία θα μπορούσαν και να στεγάσουν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες σήμερα καταφεύγουν στην εκμίσθωση από ιδιώτες. Ενώ υπάρχουν κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή και στη Ζάκυνθο αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές παραμένουν εγκαταλελειμμένα και δεν χρησιμοποιούνται. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα και να στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και να παραχθεί και να παρασκευθεί η στέγαση είτε σε γιατρούς, είτε σε νοσηλευτές και σε άλλους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται στο νησί μας κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Και για το ζήτημα της αναγέννησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επειδή το όραμα για την σύσταση και τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί.
0: Με το να είμαι στο γερματά.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και άλλων ιδρυτικών στελεχών που πήραν αυτή την πρωτοβουλία, ναι, γιατί διαπίστωσαν ότι σε μια κοινωνία, και αν θέλουμε να είμαστε ένα κράτος κοινωνικό, είναι αδιανόητο να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας. Οπότε εμείς παραμένουμε ένα κόμμα, μια παράταξη, η οποία πιστεύει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, και αν μη τι άλλο, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που βλέπουμε να καταραίει τα τελευταία χρόνια και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΣ αλλά και επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι μια ανάγκη η οποία είναι επιτακτική για την σημερινή κοινωνία.
0: Τελικά η εκλογική πρωτιά που αναφέρθηκε και τόνισε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι υπαρκτή, είναι μάλλον εφικτή, να το πω καλύτερα, ή απλά έτσι το λέμε για να τα ακούνε οι φίλοι και οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ? Το λέω βάσει δημοσκοπήσεων, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή
1: όχι,
0: δεν διαφαίνεται.
1: Ναι, ναι, κατανοώ απόλυτα το πώς το λέτε. Σε κάθε περίπτωση, το στίχημα της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ, και θεωρώ το στίχημα και της ελληνικής κοινωνίας, είναι η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι έστω και με μία ψήφο, όπως έχει θέσει ο στόχο ο πρόεδρος του
0: πάνω
1: ΠΑΣΟΚ,
0: από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αποτελεί έναν στόχο ρεαλιστικό για εμάς, ρεαλιστικό για την ελληνική κοινωνία. Τα ψευτοδιλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος, ή πρόσφατα Μητσοτάκης ή ντου από τη γείτονα χώρα, που δυστυχώς ακούστηκαν και από τα χείλη του Υπουργού Δικαιοσύνης, θεωρώ ότι αποτελούν διλήμματα εκβιαστικά, διλήμματα τα οποία δεν προσυδειάζουν και δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία δυτική, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζει τα προβλήματά της με ψυχραιμία και συνέπεια λόγου και πράξης. Θα πω μόνο ότι το 2018 από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προβεί σε εξαγγελίες τις οποίες ασφαλώς και δεν υλοποίησε, διότι δυστυχώς αρκούνται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκρισμα την επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ προτίμησε και στην φετινή ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm, να παρουσιάσει θέσεις οι οποίες είναι και κοστολογημένες, και δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση η προσπάθεια την οποία προσπαθεί να κάνει η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για εκφράσεις όπως λεφτά υπάρχουν κτλ. Εκφράσεις οι οποίες υπόθηκαν από τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου σε μία περίοδο στην οποία η ελληνική κοινωνία είχε μόλις βγει από τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, mm-hmm, κατά την οποία το δημόσιο χρέος είχε αυξηθεί πάρα πολύ, είχε μια ραγδαία αύξηση αναλογικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Υπάρχει απόλυτη ευθύνη της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και της τελευταίας θητείας πριν από την κρίση του Κώστα Καραμανλή. Είναι πράγματα τα οποία δεν συζητώνται όπως θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο, αλλά τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να τα δει και να τα δει με ψυχραιμία μετά από κάποια χρόνια τα οποία έχουν περάσει. Έχουμε αφήσει πίσω μας την κρίση, όμως θα πρέπει οι πολιτικές ευθύνες να αποδοθούν εκεί που πραγματικά υπάρχουν.
0: Μα και, και η περίφημη ρίση λεφτά υπάρχουν, δεν θεωρείτε ότι ήταν μια ατυχής δήλωση?
1: Η χώρα μας το διάστημα εκείνο.
0: Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει την αυτοκριτική του, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, το διάστημα εκείνο, η χώρα μας ήταν σε μια καλή περίοδο με βάση αυτά τα οποία ήθελε η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει. Οπότε σε κάθε περίπτωση, το ότι η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με μια οικονομική κατάσταση την οποία δεν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και δεν μπορούσε να το γνωρίζει, αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στην ιστορία. Η ιστορία θα το κρίνει, γιατί πρέπει να αποδίδονται ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν. Απλώς αναφέρθηκα, επειδή εσείς στον πρόλογό σας είπατε για τη φράση «λεφτά υπάρχουν».
0: Ναι, το είπε και
1: αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ τα οποία καλά κάνει η κυβέρνηση και καταφεύγει, διότι δεν έχει επιδείξει έργο αξιόλογο. Και σήμερα η ελληνική κοινωνία ασφικτιά από αποφάσεις και έλλειψη πρωτοβουλειών που ίδια θα μπορούσε να έχει αναλάβει και δεν έχει αναλάβει.
0: Επίλογος. Η Αναστασία θα δώσει κοντούθα, είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο για τις εθνικές εκλογές.
1: Αυτό θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι κάτι που αφορά το μέλλον, γιατί και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν προέκυψε ότι πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν από το τέλος της τετραετίας.
0: Όχι, αλλά...
1: Και πρόκειται και για αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα κεντρικά από το κόμμα. Mm-hmm. Αυτό που θα σας πω μόνο είναι ότι σε όλη τη χώρα γίνονται προσπάθειες και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να οργανωθούν σε όλες τις περιφέρειες ψηφοδέλτια από άτομα τα οποία θα μπορούν να πρώτα απ' όλα να επικοινωνήσουν τις θέσεις του κόμματος mm-hmm. προς την κοινωνία και να μπορέσουν να διεκδικήσουν πράγματα για τον τόπο τους και να γίνουν ενέργειες και έργα τα οποία δεν έχουν γίνει, και ειδικά στο νησί μας, ασχέτως του αν θα είμαι η ίδια ή όχι υποψήφια, θεωρώ ότι έχουμε μείνει πίσω σημαντικά και στην εποχή μας η στασιμότητα ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση.
0: Εσείς πάντως δεν είστε αρνητικοί αν σας γίνει η πρόταση? Να αλλάξω
1: αυτό
0: το ερώτημα.
1: Είναι κάτι το οποίο θα τεθεί στην πορεία και είναι πολύ παραγωγικό θέμα, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι όποιος ασχοληθεί σε όποια περιφέρεια της χώρας και στη Ζάκυνθο πάντα, και αναφέρομαι τώρα στην περίπτωση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, ναι,
1: θα είναι άτομα τα οποία θα έχουν το χρόνο, τη διάθεση και όραμα για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η κυρία Αναστασία Θεοδόση Κοντού από το ΠΑΣΟΚ. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν, παιδιά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Λεβάντε Φέρης, 5 δρομολόγια.

και κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη σε εξαιρετικές τιμές, προσιτές τιμές και αρκετά είδη καθημερινά σε μεγάλες προσφορές, είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Τόσο στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Γαϊτάνι, αλλά και στο κατάστημα στην πόλη Φοσκόλου 19. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Υπομονή με τις βροχές σήμερα, τα είπαμε, εντάξει, το περιμέναμε. Αύριο θα έχουμε καλοκαιράκι και πάλι. Εντάξει, μη μου τρελαίνεστε. Και η βροχούλα καλό κάνει.

Λοιπόν, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Και θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο, Τετάρτη, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 10. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάδια της Paw Patrol ξεβράζονται σε ένα τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Ένας αντίπαλός τους, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου ηφαιστείου. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel.

0: πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Κατουράει ο ουρανός αυτή τη στιγμή. Να παρακαλάμε να ρίξει μια δυνατή βροχή. Γιατί έτσι όπως ψιλοβρέχει, είδατε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουν και εμείς σαπουνάδα. Ναι, δεν είναι σαπουνάδα για καθάρισμα. Είναι σαπουνάδα βρωμιάς και μικροβίων. Εάν δεν βρέξει πολύ να καθαρίσουν οι δρόμοι, και αν αυτά

Όχι τίποτα άλλο, θα έρθει και ο Κυρανάκης αύριο. Μαζί με έναν άλλον, δεν θυμάμαι, δεν με νοιάζει κιόλας. Έτσι κι αλλιώς και κλεισμένον το θυρών θα είναι οι συναντήσεις.

ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μας κάνει το μαρτύριο της σταγόνας. Πρώτος βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και εξέφρασε την προσωπική του άποψη, λέμε τώρα, ότι ταμείο ανεργίας το πολύ 2 μήνες. Στη συνέχεια βγήκε ένας υπουργός, δεν θυμάμαι το όνομά του ούτε και θέλω να μάθω, ο οποίος στήριξε την άποψη του κυρίου Μαρινάκη, και χτες βγήκε ο τιτανοτεράστιος κύριος Βορύδης και εξέφρασε την ίδια άποψη. Να δείτε που σιγά σιγά θα βγαίνει ένας από αυτούς τους τιτανοτεράστιους, ακολουθώντας φυσικά η κυβερνητική γραμμή, και θα λένε το ίδιο. 2 μήνες το πολύ ταμείο ανεργίας, σιγά σιγά να το καταργήσουμε κιόλας, για να αναγκάζονται να δουλεύουν. Ναι, έτσι όπως πάει το πράγμα, έτσι όπως ανεβαίνουν τα καύσιμα, έτσι όπως δυσκολεύουν οι επιχειρήσεις και θα αρχίσουν να κλείνουν, ήδη κλείνουν δηλαδή. Σε ποιες δουλειές θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Στα 3 ώρα και τα 4 ώρα. Ναι, γιατί ο κύριος Βορύδης, ας πούμε, μπορεί να ζήσει την οικογένειά του με 400 ευρώ το μήνα. Γιατί αυτά δεν τα λένε.

Δεν ξέρω αν είδατε, βγήκε ο Κασιδιάρης και ρε παιδί μου αμέσως, μα τι κακοί άνθρωποι που είναι αυτοί της αντιπολίτευσης εννοώ. Μα δεν τρέπονται όλοι τους να λένε το Μητσοτάκης μπορεί να πάρει τον Κασιδιάρη στη Νέα Δημοκρατία. Πάτε καλά μωρέ. Μπορεί να τον θέλουν άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι ο Μητσοτάκης. Έλα, μαζευτείτε. Αν είμαι σίγουρος, ούτε ίδιο δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να τον πάρει η Λατινοπούλου. Παιδιά, η Λατινοπούλου δεν πήγε στην αυλία του Ρέμου γιατί. Γιατί τραγουδούσαν οι Gypsy Kings. Αυτή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Δεν πήγε στη συναυλία του Ρέμου επειδή τραγουδούσαν οι Gypsy Kings. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα.

Ο αγαπημένος μου Σπύρος, ένας είναι ο Σπύρος που αγαπάω, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι το σύστημα σκότωσε τον Μαζονάκη. Συγγνώμη. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι σύστημα, δεν είναι υπουργός υγείας. Δεν λέω ότι σκότωσε ο Γεωργιάδης τον Μαζονάκη σε καμία περίπτωση. Αλλά μην μιλάει για σύστημα. Στο μεταξύ έχει πολύ πλάκα, έχουν βγει όλα εκείνα τα παλιά βίντεο τότε που πουλάγε έναν ογιλέκα και έλεγε, εκτός το ότι τι φοβερό ύφασμα είναι, τι κομψή γραμμή που σου κάνει μέση δαχτυλίδι, ενώ είχε μέση βραχιόλι, και έλεγε ότι του πέρασαν όλοι οι πόνοι. Αυτό επιστημονικώς εξηγείται? Πούλαγε έναν ογιλέκα σε κόσμο για να τους περάσουν οι πόνοι? Δηλαδή είχες αιμορραΐδες και φόραγες νανογιλέκο και σου περνάγανε? Δεν είχες στήσει, φόραγες γιλέκο και μετά αλίμονο σε όποια βρισκόταν μπροστά σου? Όχι, να μας τα εξηγήσει και επιστημονικώς αυτά η επιστήμη, όχι ο ίδιος. Πάντως έχει πολύ πλάκα, δείτε τα βιντεάκια. Δεν λέω να είστε αντίθετοι και εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη σε καμία περίπτωση, άλλωστε. Αλλά επειδή λείπει το γέλιο από τη ζωή μας,

Ο νόμος, αν ισχύει δεν ξέρω, γιατί οι νόμοι είναι λίγο περίεργοι. Εκεί που ισχύουν, εκεί πάβουν να ισχύουν. Λέει ότι δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος για όσο διαρκεί η ποινή του, δηλαδή η ποινή που το επιβλήθηκε.

Βεβαίως, επειδή ο Κασιδιάρης δεν έχει απολέσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιοχή.

Εγώ τα κανάλια λυπάμαι που έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τα καινούργια, να παίζουν τα καινούργια σύριαλ. Και όλη την τηλεθέαση θα την πάρω 22 ώρες.

Πάντως πληροφοριακά, στις μετρήσεις που γίνονται, όπως μετριάται ο Σαμαράς που δεν έχει κάνει ακόμα κόμμα, άλλο τόσο μετριάται και το κόμμα του Κασιδιάρη. Και στις δημοσκοπήσεις τα στοιχεία δείχνουν ότι μπαίνει άνετα στη Βουλή.

Ο κύριος Πλεύρης που είναι υπουργός μετανάστευσης δεν λέει τίποτα για τις καθημερινές αφήξεις των μεταναστών. Εχθές μπήκανε 390 τόσοι. Αντιθέτως, εξέφρασε ένα παράπονο ότι τηλεφώνησε στο γιατρό το Θοδωρόπουλο να μάθει για το Μαζονάκι, αλλά δεν ήθελε να του μιλήσει ο Θοδωρόπουλος. Αλλά δεν τρέπεται κι αυτός. Εμπείς, δεν τρέπει κι άλλα κι άλλα. Τότε λέει που είχε μια περιπέτεια υγείας ο κύριος Πλεύρης, είχε αποτανθεί και στον κύριο Θοδωρόπουλο. Στο μεταξύ έχει εξαφανιστεί το βιβλίο επισκέψεων που κρατούσαν εκεί στο ιατρείο Εκκλησία. Ποιος ξέρει τι πήγαιναν εκεί πέρα. Γιατί σίγουρα πήγαιναν και πάρα πολύ.

Μαζί μας είναι το Rock and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Σιλιβί που έχει φέρει όλη την ασιατική κουζίνα. Νούδλς, σούσι, υπέροχες σαλάτες, μπάουμπανς, ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ χαμηλές τιμές. Είναι στο Τσιλιβί από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά το μεσάνυχτα και μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food με delivery 2695022462. Walk and Roll, το απόλυτο street food experience.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Stigma Radio. Comment tu t'appelles?
3: Γιάν Μποιάρσκι.
2: Υπάρχετε του τελών, Γιάν.
4: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Στρέφεται στην παρανομία. Παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό μαφιόζου. Τελειοποιεί στο απόλυτο την τέχνη του. Καταστρέφει τη σχέση του με την οικογένειά του. Προκαλεί το θαυμασμό του επιθεωρητή που θα τον καταδιώκει αιμονικά για δεκαετίες. Ο Παραχαράκτης. Suspense. Γαλλική αστυνομική παράδοση. Ηρωνικό σχόλιο για τα όρια της τέχνης. Σήμερα τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης,

0: γάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande, δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande, πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Αυτή τη στιγμή λίγο πολύ όλοι ασχολούνται με το πώς θα καταφέρουν να γίνουν φίλοι με την τεχνητή νοημοσύνη, να φτιάξουν ωραίες φωτογραφίες, το πιο απλό. Και μετά υπάρχουν τα σύνθετα που δεν τα έχουμε καταλάβει ακόμα.

Ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε για απειλές στην απασχόληση, τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και την εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως, συγχρόνως το ίδρυμά του σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 1 δις δολάρια μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Για να έχουν πρόσβαση οι φτωχότερες χώρες στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι καλός άνθρωπος, ε! Είναι αυτό που λέμε, να σε αλείψω μέλι, να σε κάψω γιάννη. Είπε λοιπόν ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένη για τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει η τεχνητή.

Ευτυχώς όμως υπάρχει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ντόναλντ λοιπόν, ο οποίος ξανά έκανε το μαλλί πορτοκαλί, το έκανε για δύο μέρες στο χρώμα του χρυσοχοίδι, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει τη σύγκριση και το ξανά έκανε πορτοκαλί. Είναι κατά του φρένου στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπε λοιπόν, έχοντας σώα στα φρένα του, τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το λέει για τον κύριο Τασούλα, αλλά μετά καταλάβω ότι το λέει για τον εαυτό του.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον πρόεδρο, βρίσκεται σε εξέλιξη μία άρρωστη συνωμοσία για την υπονόμευση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά με τη δική του εποπτεία, η οποία είναι επαρκής, θα αποτρέψει οποιαδήποτε επικίνδυνη εξέλιξη. Ναι, όπως είχε πει ότι θα ξαναγίνει πόλεμος, ότι θα πέσουν οι τιμές, ότι αυτό, όλα όσα είπε γίνανε, δεν το συζητάω. Είναι απάτη, λέει, οι σχετικές ανησυχίες. Οπότε, παιδιά, βουρ, όλοι στο Facebook, το Instagram και το Twitter με φωτογραφίες από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι ξεκινάνε αυτά, αθώα. Σου φτιάχνει τραγουδάκια, σου λέει ιστορίες, τη στέλνεις και κάνεις σεξ όταν βαριέσαι εσύ, μια χαρά. Ή κάνεις και εσύ μαζί της, γούστανε αυτά.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Σε ένα νησί που ο τουρισμός ανεβαίνει συνεχώς, και τα καταλύματα τα τουριστικά είναι πηγή εσόδων, τίποτα καλύτερο από το να αποτανθείτε στο Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Είναι ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι θέλει ο πελάτης, ξέρει πού απευθύνεται το κατάλημα, και έτσι και οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Κερδισμένες, θα έλεγα. Η Premium Vacation Homes κρατά το κλειδί της σωστής διαχείρισης, δηλαδή αυτό το κλειδί το έχουν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του, που θα τους βρείτε στους αμπελόκηπους απέναντι από την προσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του Χασεδιάρη μετά την αποφυλάκησή του. Είπε λοιπόν, σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πώς κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψει στη Βουλή. Στη δημοκρατία όμως ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες. Έχει πέσει πολύ κλάμα παιδιά, η Λατινοπούλου πάνω από αυτή ξανθιά. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης δεν ξέρουν από ποιο πλευρό να γυρίσουν. Μια καινούργια Ελλάδα νυχτώνει.

Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι υπουργός προστασίας του πολίτη. Έκανε μια εξαιρετική δήλωση για την μη επιστροφή του Αλκέτ Ριζάη στις φυλακές. Είχε πάρει άδεια αλλά δεν επέστρεψε. Θεωρείται δραπέτης. Τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος που μας προστατεύει? Είναι εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη. Αχ, Μιχάλη μου, άλλαξε χρωμό σαμπουάν, άλλαξε εταιρεία και κάτι, ναι, δεν πάει καλά, πως έχεις παρενέργειες. Με αγάπη στο λέω δηλαδή. Κοτζάν υπουργός, βγαίνεις και λες ότι είναι εξαιρετικά περίεργο. Άλλαξε χρώμα στο μαλλί επιγόντως.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
0: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Όταν βυθίζεται το πλοίο, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Ο Υπουργός Υγείας σε τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι υπάρχει κρατική ευθύνη στο θάνατο του Μαζονάκη, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους.

και βρήκε ευκαιρία να επικρίνει τις επιλογές που έγιναν το 2019 όταν αυτός δεν ήταν υπουργός υγείας. Το ΣΕΙΠ καταργήθηκε το 2019 όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας. Όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη. Θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετο στην επανίδρυση του ΣΕΙΠ, που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία. Για την ιστορία, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας απορροφήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία δέχεται σκληρή κριτική για την πρωτοφανή αδράνεια στην εποπτεία των ιδιωτών παρόχων υγείας. Λέγεμε και Μητσοτάκη, με προσωπική του πρωτοβουλία έγινε αυτό. Είπαμε, όταν βυθίζεται το πλοίο, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Βεβαίως δεν βυθίζεται το πλοίο, αλλά ο Σπύρος αυτό καταλαβαίνει.

Για την ιστορία, το 2019 η πρώτη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο πρώτος νόμος που ψήφισε ήταν η κατάργηση των επιθεωρητών υγείας.

μαζί μας είναι τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα Σακινθινά σούπερ μάρκετ που είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας και έχουν ένα νέο εκπληκτικό φυλάδιο με το σύνθημα Back to School, επιστροφή στα Φρανία, με απίθανες προσφορές, με φοβερές τιμές στα σχολικά είδη, με 15% έκπτωση στα προϊόντα Big. Και όχι μόνο σχολικά είδη, αλλά και σε όλα όσα χρειάζεστε για το κολοτσό του παιδιού στο σχολείο, αλλά και για τη διατροφή του παιδιού στο σπίτι.

Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό. Μόνο 5,99. 5,99 έχει και η φρέσκα χοιρινή μπριζόλα λεμπού. 9,81 ολόφρεσκος κιμάς βόη.

Βόλτα Βίτα Λάιν επιδόρπιο γιαουρτιού με φράουλα από 3,47 μόνο 2,78. Τρία τεμάχια. Μίλκο γάλα με κακάο σε χάρτινη συσκευασία 450 μιλιγκράμμ από 1,33.

25% έκπτωση στα μαγειρεμένα προϊόντα Προπαστάτης. Ένα κιλό φασολάκια στρογγυλά, λαδερά, έτοιμο φαγητό, έτσι. Μόνο 4,24. ...25% και 30% έκπτωση. Σε φύλλα σπολιάτα. Πίτσα χρυσή ζύμη, μπουγάτσα. 5,88 θράψαλα ροδέλα 700 γραμμαρίων. Και πολλές πολλές ακόμα εκπλήξεις και εκπτώσεις και προσφορές στα πλαίσια The Market, που ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης.

Σκέφτομαι τι βούτυρο έχει έτοιμο η κυβέρνηση για το ψωμί του Κασιδιάρη. Και τη Δευτέρα έχει ένα πρώτης ποιότητος βούτυρο, βεβαίως θα εξαρτηθεί από το τι θα αποφασίσει το τέταρτο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Τη Δευτέρα λοιπόν ενδεχομένως να ανοίξει ο δρόμος για να μπει η λάθρα ονοματιστή σε μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει αυτή την Κερκόπολη.

Είναι πολλά χρόνια αυτή η υπόθεση, τη θυμάστε άλλωστε. Έφτασε στον Άριο Πάγο αφού έκανε αίτηση ανέρεσης το Σωματείο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Στην απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας που είχε ακυρώσει τη λειτουργία του. Για να δούμε λοιπόν, θα κάνει ένα ακόμα λάθος ή ετοιμάζουν το βουτυράκι.

Τσίπρας είπε αυτό που λένε οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή, ότι είναι σχεδόν Μητσοτάκη το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Βαρινάκης διαψεύδει και τον εαυτό του και λέει δεν σχεδιάζεται αλλαγή. Ήταν προσωπική μου άποψη, όπως προσωπική άποψη του κυρίου Βορύδη. Μέχρι να γίνουν αυτές οι ρημάδες οι εκλογές, τι έχουμε να ζήσουμε, τι έχουμε να ακούσουμε. Να κυκλοφορούμε με ομπρέλες, παιδιά, γιατί...

Βεβαίως το περίεργο είναι ότι μετά από όλον αυτό το κουρνιαυτό που σήκωσε ο κύριος Μαρινάκης με τις δηλώσεις του, δεν άνοιξε ρουθούνι. Τώρα θα μου πείτε, ο άνθρωπος είχε να πάει στο Καστελόριζο, είχε πάει πριν στη Γαλλία εκεί πέρα με τον Μακρόν, ήταν στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τη γυναίκα του Κλούνεϊ. Ναι, είχε τόσο πολλά να κάνει, δεν προλαβαίνει τώρα και το Μαρινάκι. Άσε που έχει μπλέξει και τους Μαρινάκι.

Πάντως ο Μαρινάκης τρέχει και δεν φτάνει, δεν έχει αφήσει κανάλι, δεν έχει αφήσει ραδιόφωνο, βγαίνει και αυτοφτύνεται. Όχι, δεν λέει φτούσο αγόρι μου, φτύνει αυτά που είπε. Δεν σχεδιάζεται αλλαγή στο επίδομα ενεργείας, είπε. Αυτή η θέση, το ξεκαθαρίζω, δεν είναι θέση της κυβέρνησης. Να αλλάξει κάθεσμα ο Μαρινάκης τότε. Μην κάθεται στις θέσεις της κυβέρνησης. Να κυκλοφορεί με μια δική του καρέκλα και να κάθεται.

παραγραμμή ακολούθησε και τώρα είναι σε στάση I γραμμή σου, για την ειδική του γραμμή, αυτό εννοώ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio.
3: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
7: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις την πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανί στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
2: Stigma Radio.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του

Σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να βγαίνουν ένα-ένα όλα αυτά με τα πτυχία των γιατρών που έφεραν το Μαζονάκι στο θάνατο. Ο γιατρός λοιπόν είχε πάρει διδακτορικό κβαντικής ιατρικής με πτυχίο εξπρές, αποφύτησε λέει με ολογράμματα από τη Χονολουλού. Προφανώς όταν ήταν μικρή άκουγε εκείνο το τραγούδι στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού. Τώρα λοιπόν που θα τυχώσουν στη φυλακή θα τραγουδάει στη Χονολουλού, στη Χονολουλού και βοήθειά της.

Μόλις είπε ενδιαφέρουσα η πρόταση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Έλα παιδιά να εκδηλώνεστε. Το είπε ο Βορύδης λοιπόν, το είπε ο Γεωργιάδης, να το πει και ο Πλεύρης. Ώστε έτσι κύριε Γεωργιάδη, ενδιαφέρουσα η πρόταση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Βλέπετε οι άνεργοι δεν έχουν αδιευκρίνιστα.

Στις 10 το απόλυτο thriller, Insidious έξω από το απότερο, σήμερα και αύριο οι τελευταίες προβολές. Και στις 8 το παιδικό Paw Patrol, το νέο Paw Patrol με δεινόσαυρους, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

Μαζί μας είναι το Κτέο Βαρδακαστάκης. Ένα υπερσύγχρονο Κτέο που άνοιξε στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο που είναι τα εργοτάξια σκυροδέματος. Ένα Κτέο με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις του Κτέο Βαρδακαστάκης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Η επιλογή του Κτέο Βαρδακαστάκης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματος του. Κτέο Βαρδακαστάκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363 και mail info@kteovardakastanis.gr.

Με το ψηλόβροχο έξω γλιστράνε οι δρόμοι. Να προσέχετε. Επίσης, αν περνάτε με τα αυτοκίνητά σας δίπλα από πεζούς, δεν είναι ντροπή να κόβετε κίνηση. Είναι τόσο βρώμικοι οι δρόμοι, είδατε πως είναι, έτσι. Αυτές οι σαπουνάδες που βλέπετε είναι βρώμα. Εάν πέσει νερό επάνω σε πεζό, πάνε τα ρούχα, πάνε όλα. Προσέχουμε λίγο. Δεν είναι ντροπή να κόβετε ταχύτητα όταν βλέπετε πεζό και υπάρχουν νερά στο δρόμο. Δεν είναι μαγκιά. Είναι μαλακία. Βεβαίως είναι δικαίωμά σας να επιλέξετε μεταξύ μαγκιάς και μαλακίας.

Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της Paw Patrol ξεβράζονται σε ένα τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Ένας αντίπαλός τους, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου ηφαιστείου. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλώμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Ωρα εκεί θα γίνω κομμέτα αυτό.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό δεν παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
4: Καρδίτσα.
1: Βέβαια τι.
4: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός καινούριο, brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
4: Τα καινούρια.
8: Ταπ, ταπ, ταπ, τα τέπ εννοεί εδώ είναι καινούρια στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας. Και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2 έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
4: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό.
8: Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα.
4: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη σε Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
8: και νοσοκομείο Καρδίτσα, αυτό ήταν να κινήσει.
4: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
8: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
4: Καρδίτσα.
8: Βέβαια, τι.
4: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
4: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Εύερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε, πολύ παλιά εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημήτη να βγάλει ομιλία και φώναζε ρυθμικά τη λέξη καρδίτσα καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλοι οι Θεσσαλοί, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη-Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο Άνοιξε ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες, το πάτωμα, το αντιολισθητικό. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχεροί οι Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε. Τυχεροί όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείτε. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς, είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού! Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα γίνει παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθείς με το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης. Ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό, είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν έχει τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνει? Θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στην Ιρισσοριάντη. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού. Διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαριστηματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω, αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο, έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει και εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, Μητσοτάκη και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ. Ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Πέσε ψηλά και γνάτε με.
1: Τραγουδάρα είναι. Είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο. 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε. Όχι, πειραγμένο. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Εκεί χοροδίες, τούμπανα. Μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω εκεί στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κάνα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός, ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης, από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του, αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά σιγά, τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα, αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά.
3: Α.
4: Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητες.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκείνο το. Στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και δεν πρέπει να του χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι την κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
4: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.

0: Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, ενώ θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία, το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές, θα πάνε αλλού, εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.

0: καρδίτσα!
1: Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί, αυτοί είναι οι πλούσιοι, είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα, το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών, κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε, κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα, οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει και τέταρτη.
2: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε, Αδελφίνος?
3: Δίνω ήδη μάχη.
2: Ναι.
3: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
2: ναι,
3: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει υπάρξει.
3: Όχι, θα την πάψω τη δήλωση. Θα κάνω
2: θα και
3: εγώ λέω. Εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Τώρα πει αγάπη, σαν τρελαίνω μόνο ένα. Και χάνομαι και σβήνω με αγάπη μου στα ξένα. Έλα, έλα που σου λέγω, μη με τυράννεις και κλαίγω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Πόσα θυμάμαι να σου πω. Καρδίτσα.
2: Και όταν σε δω τα χάνω. Μπορεί να μην μπορεί να θέλει να φύγει, αν βαρέθηκε. Εσείς είστε
3: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να μην είμαι.

Έτσι λοιπόν, το μήλο και μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και Πέμπτη και Έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης. Και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα στις αρχές καλοκαιριού στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.

0: χώμα ζούνε οι νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μη τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Έχουμε τα social media, είμαστε και στο YouTube, Ελληνοφρένεια Official, ας το πούμε, δεν το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν. Μπαίνετε και ακούτε εκεί την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Μπορείτε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές και να ακούτε όλες τις εκπομπές εκεί. Που κάτω έχει ένα chat που κάνετε σχόλια, τα βλέπουμε και εμείς αρκετές φορές. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το σήκωσες. Υγιήσατε Ολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
3: Αυτό είναι υγιήσατε Ολυμπιακός.
2: Νοείται, υγιήσατε.
3: Αυτό είναι σκατόψυχος.
2: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες κτλ. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλο πάντων, θα μου πει τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλει και αν το βάλει. Να σε καλά, πάτω.
3: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμο να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
4: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
3: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
4: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
3: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.

0: αγωνιστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
1: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
2: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση και ό,τι θες, και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
1: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως, θα σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
2: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
2: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
1: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
2: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πάει να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πάει.
2: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
2: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
1: Και το καλό.
2: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
3: Ρε Αποστολή,
2: ναι.
3: Όπως εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή, συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το γύριο του Μαζονάκη.
2: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
3: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
2: Περιμένω το τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
3: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
2: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
3: Καλά, ο Άδωνης. Δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο.
2: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
3: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
2: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται του Υπουργείου Υγείας δεν το πιστεύω.
3: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
4: Έχω στη διάθεση. Μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
3: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
2: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται έναν γυλαίκα του τότε.
3: Άνα, μπράβο.
5: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου δείτε γιατί ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
6: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
8: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
9: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
10: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλή

0: Καλέστα το περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις από αυτό που λέει ο Άδωνης εδώ.
1: Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική.
2: Ναι, έχει καταργηθεί αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Με διάταγμα.
1: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα. Άμα ο Άδωνης βγάλει αυτά τα κείμενα, να λέμε εμείς τι, να λέω εγώ πώς θα κάνουμε νομοσχέδια.
2: Ναι. Να ψηφίσουμε.
1: Νόημα.
2: Να εισηγηθείς νομοσχέδια για την υγεία.
1: Καλύτερα θα πήγαινε.
2: Νομίζω.
1: Αν
2: ναι.
1: το εισηγούμουν εγώ.
2: Για πες τι, ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ.
1: Ο άνεμος ο... αυτός.
2: Η σωστή απάντηση είναι ο Βαρδάρης.
1: Γιατί
2: για να το συνδέσουμε με Θεσσαλονίκη. Εγώ πρέπει να τα λέω όλα.
1: Α, γι' αυτό ήρθα.
2: Ναι.
1: Α, δεν είχαμε πει.
2: Γιατί για τον καιρό, αν θα βρέξει την Αθήνα.
1: Ναι, έχει λίγο μια συννεφιά και λέω κάτσε εδώ να τα πούμε.
2: Βροχή και σήμερα.
1: Να βάλουμε ένα μανούρι στη φωτιά, μια φρυγανιά.
2: Τι να βάλουμε.
1: Λίγο μανούρι. Τυρί.
2: Στη φωτιά.
1: Δεν βάζατε στις όμπες λίγο μανούρι, να ζητάνε τις τέτοιες μέρες φθινοπόρου.
2: Μανούρι, εμείς.
1: Μανούρι πάνω σε μια φρυγανιά.
2: Με καμαμπέρ έχω μεγαλώσει εγώ.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Τι μανούρι.
1: Μανούρι, έτσι να το έχεις πήξει και στα αλάτι, να το έχεις πατήσει το αλάτι κάτω να είναι ωραίο. Δεν ξέρουν αυτά.
2: Μη στρώγαμε άλλα τυριά στην Ηλιούπολη.
1: Αυτή τη πόλη. Ναι, τι είχατε, το καμαμπέρ είχατε μόνο και με κράμπερ.
2: Καμαμπέρ. Όχι κράμπερ, όχι. Ανώθευτο, το κλασικό.
1: Α, το απλό.
2: Και το μπρι.
1: Φέτα με καρπούζι, δεν τρώγατε.
2: Τρώγαμε, είναι η
1: αλήθεια. Ή τρώγατε πεπόνι με προσούρτο μόνο που είναι πιο ηλιοπολιτικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι γνωστές γεύση Ηλιούπολης.
2: Βέβαια. Και τα χωράφια του προσούτου.
1: Οι προσουτιές. Οι γνωστές προσουτιές Ηλιούπολης.
2: Χαμός γινόταν.
1: Ποπ.
2: Ναι. Το προστατεύουμε,
1: το κλέψουν άλλοι. Από την Ηλιούπολη.
2: Από τις προσουτιές.
1: Αυτό και τον Κιντή.
2: Θα πεις για το. Ό,τι θυμάσαι. Θα πεις για την παράσταση.
1: Έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Μπορεί να σας έχουμε φάει λίγο τα σκότια, αλλά αύριο είναι η τελευταία παράσταση ο Πεκεμπλέ. Κλείνει ο κύκλος αύριο. Το Πεκεμπλέ κλείνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
1: Ολοκληρώνεται η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Κεντρικά, πολύ κεντρικά εκεί. Πίσω από το που ήταν ο Ρέμος, κάτω από τα καμπανέλια του Μεγαλέξανδρου που έπαιξε. Από πίσω εμείς. Παίζουμε σε ένα θεατράκι. Πολύ ωραίο θέατρο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Στη Χάνθ, λέει, απέναντι εκεί. Που είπε ο Μητσοτάκης τους κουμπαράδες.
2: Ναι.
1: Πιο εκεί,
2: λίγο πιο εκεί.
1: Έχουμε την ΟΠΗ.
2: Πας δηλαδή τώρα εσύ σε εμβληματική περιοχή. Ρέμος, Μεγαλέξανδρος, Μητσοτάκης και εσύ.
1: Άσε τώρα, μην το ψάχνεις τώρα.
2: Ωραία.
1: Πιο εκεί ήταν και το δονομάχη που δείχναν τους κόλλους τους μπροστά στις
2: εκεί ακριβώς απ' έξω.
1: Εικόνες, ναι. Όλα αυτά. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις λοιπόν. Μια και.
2: Στους Θεσσαλονίκες, μην παίρνετε αυτή τη
1: στιγμή. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Μεταδίδουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ξέρω.
2: Και
1: αν μεταδίδουμε live. Ναι, ή θα τα ακούσουν κάποια στιγμή.
2: Δώσε εσύ τις προσκλήσεις.
1: Όσοι πάρετε τώρα στο 211-1080-880. Όχι τώρα, μόλις βγω από το στούντιο.
2: Ναι, σε λίγο.
1: Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, 4 πρώτοι που θα πάρετε, για την αυριανή παράσταση εκεί στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε Θεσσαλονίκη. Αν δεν ακούτε στη Θεσσαλονίκη, πάτε Αθηναί και κάντε άλλα μισό
2: και τα ίντερνετ.
1: Αν και τα ίντερνετ δεν είναι live. Είναι live. Είναι, live,
2: είναι ναι. και live τα ίντερνετ.
1: Α, live είμαστε, ναι.
2: Ό,τι
1: κοίτα να,
2: ναι.
1: να δει τι μαθαίνα.
2: Κοίτα, είναι, έχει προχωρήσει.
1: Δεν ξέρω, κοίτα,
2: το φεγγάρι.
1: Ποιο φεγγάρι, πάνω θεέ μου.
2: Πήγαμε στο φεγγάρι.
1: Ας είναι δηλαδή,
2: μπράβο. Θέλω να πω, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Αυτό να ξέρεις.
1: Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα.
2: Ναι.
1: Με Άδωνη υπουργό, Κασιδιάρη να κάνει κόμμα. Αυτό είναι πώς προχώρησε η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το δείγμα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και εμείς το δείγμα, αυτό το δείγμα της ανθρωπότητας.
2: Ναι.
1: Με τον Τραμπ πρόεδρο, ας πούμε, των
2: ΗΠΑ. Και πολλοί σας είναι.
1: Αυτό είναι το προχώρημα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μια χαρά είναι.
1: Καλά, αμφιβάλλω να ακούγόμαστε live.
2: Άρα. Τέσσερις διπλές.
1: Τέσσερις διπλές.
2: Τώρα θα βγεις έξω.
1: Τώρα
2: όσο ακούμε
1: έξω.
2: Το λαό εμείς.
1: Εσείς παραγγέλλετε.
2: Αυτό.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρο του Χαλβατζή.
4: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
3: Ναι. Ήμουν ο νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ και έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
5: Αποστολή.
1: Ναι.
5: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
5: Σας χαιρόμαστε.
1: Να μας χαίρεστε.
5: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Φουβατζή, που εντάξει ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς, είναι από εντάξει, στα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο, κάτι που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
6: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
6: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
1: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
5: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, άχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται και πότε θα ξυπνήσει. Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
5: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη στην αρχή, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
0: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντες πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
5: Αυτό το σκουλί, κύριε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Καρβαντζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
1: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
5: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκη, σχέση τον τάξη, δεν ξέρει τι λέει.
7: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
8: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
9: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
1: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
10: Καλή χρονιά.
9: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το χαίρομα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
4: Είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
9: Πέρασα το όμορφα.
1: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
10: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
1: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
9: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
1: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
11: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
7: Debate με Τσίπρα.
11: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
9: Δεν το έμαθε αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντας. Τώρα, τους έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
9: Τραμπ και Βάλε.
1: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
9: Αυτό θα πει Σαμιώτη, τι λέει. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
2: Μην παίρνετε άλλο, μην τηλεφωνείτε άλλο για τις προσκλήσεις.
1: Έχουμε τους νικητές για Θεσσαλονίκη και είναι οι Λαλίδης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Χρήστος, Καρύδης Στέλλα, Σερτεφίδης Γρηγόρης.
2: Είναι και σε είδηση όλοι και οι τέσσερις.
1: Α, ναι, όχι, Καρύδη, όχι. Καρύδη, Καρύδη. Ναι, ναι.
2: Τι είναι, είδηση.
1: Νομίζω είναι με ύψιλο. Αλλά ναι, οκ. Okay.
2: Τι σημασία έχει. Ένα ή. Θα τα καταργήσουμε.
1: Σωστό, ένα.
2: Όπως καταργούν τα επιδόματα οι άλλοι, εμείς θα καταργήσουμε τα ή. Λοιπόν, αυτή τι ώρα.
1: Από μία διπλή πρόσκληση κερδίσατε για την αυριανή παράσταση που παίζουμε Όπε και Μπλε, Τσολιά Σεν Δε Τσόλια Μπαντ, στο θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν 8. Ξεκινάμε 9, 9 και ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ελάτε έγκαιρα για να βρείτε τις θέσεις σας, να βρείτε εισιτήρια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στο more.com και θα τα πούμε αύριο από κοντά μετά την εκπομπή. Πετάμε.
2: Αυτό ήθελα
1: και
2: να
1: πω. Πριν την εκπομπή, την Πέμπτη, πάλι και πετάμε. Οπότε εδώ θα είμαστε. Όλα θα γίνουν.
2: Πάνω κάτω, Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει η κολλιά του Παγκράτη.
1: Τι είναι, μωρέ, πια σιγά.
2: Τίποτα, δίπλα είναι. Με τον δρόμο, αν το κόψει.
1: Λίγο τι. Ένα τροχαίο στίχη στον Κυφισό, περισσότερη ώρα θα κάνει.
2: Πραγματικά, άστο. Άρα, ο Κυφισός δεν υπάρχει.
1: Αυτό.
2: Πιο γρήγορα πα στη Θεσσαλονίκη. Όντω, αν. Δεν έχει φανάρι η Θεσσαλονίκη, πα ευθεία. Ενώ εδώ έχει 25 φανάρια.
1: Τίποτα, ναι. Ο Κυφισός δεν έχει. Αλλά ναι.
2: Τι δεν έχει.
1: Ο Κυφισός δεν έχει φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ, δεν έχει
2: και
1: φανάρια.
2: Και το Λονδίνο δεν έχει ποντίκια. Τι είναι αυτό.
1: Έχει τεράστιους τηλεφωνικούς καταλόγους.
2: Μπράβο, λοιπόν. Άντε πήγαινε έξω.
1: Λοιπόν,
2: εσύ. Εμείς εδώ θα ακούσουμε τον ύμνο της ελληνικής λύσης που πολύ μας άρεσε. Εμβολισμένο.
12: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
13: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Στείλε τις ακτίνες σου.
12: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει,
14: για πάω,
12: κανείς δεν μπορεί
14: να την αγνοήσει!
15: Ήσυχα, ρε!
14: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
15: Τι είμαστε?
14: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
15: Πού? Εκεί που κάνει αλεπού.
14: Πίστη, δύναμη, μια καρδιά.
15: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
14: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
15: Χέσε ψηλά και γράτε με.
14: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
15: Make Hellas great again.
14: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
16: Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη.
14: Μία φωνή.
15: Φωνάξτε, Αθηναίοι, Μαραθώνας, Σαλαμίνα.

0: Όλε!
1: Από τις πόλεις μέχρι και τα χωριά.
2: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
1: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
1: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
4: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
1: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
5: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα.

0: Ούγκα, ούγκα, ούγκα.
1: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
2: Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
1: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
3: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
3: Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας.
1: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
2: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
1: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
2: Οι επιστολές του Ιησού Χριστού.

0: σημαίες ψηλάρε, ψηλάρε οι σημαίες. Ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη
2: μείον 39 τα γκούρια σας είπα.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή.
3: Στα πετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί.
4: Δουλεύετε μαλάκες, δουλεύετε.
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
5: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
6: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι.

0: του Χριστού, την πίστη, την Αγία. Θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε ο γιατρός, έχετε κάνει τσέκα πρόσφατα. Η καρδιά σου είναι αυτή. Του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνεται ο λαός σαν γροθιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε βρε.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
0: Τι είμαστε? Και σε όποιον αρέσει.
2: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
3: Καλημερίζω.
4: Καλημερίστε.
3: Ο Στάθης ο Κερκαίος είμαι.
4: Ωραία.
3: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
4: Ποιο κέντρο? Στον άξονα που λέμε.
3: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
4: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τις διαμέτρους.
3: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε?
4: Την έχετε 88 εσείς.
3: Ναι, μπράβο.
4: Καλά είναι.
3: Έχω διάμετρος μου είναι 88 εκατοστά.
4: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό? Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
3: Ακριβώς, γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιεί. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
4: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
5: Το τι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: πολλά πρέπει να δουλέψει μόνη σου και δεν το κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνε όπω ο Ρέμο εχθέ. Όπω η Άννα Βύση μετά πληρώνουν και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ, που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μα ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσεί σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σα, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλού τραγουδιστέ. Να το δούμε λίγο και έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπα, α πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μα.
0: Οι τραγουδιστέ είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπα είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζει. Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλα Άσιμο, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμό στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω όπω το είπα, είχε τόσου πολλού φίλου που ήταν αυτοί Νίκο μου όταν του χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχόλιο. Αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ, δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και οι εξωγήινοι εδώ, είναι έτοιμοι, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Την Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου εισφάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Και να σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Αλίμονο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι Ποθήτη να βρίσκουν ένα.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντε τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόατα. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις, θα λέω και...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
7: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
8: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Σίγα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
11: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο. Με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας. Και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
15: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que tu as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: επισκέσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές.

0: κάτι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Μευγάλη Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Μευγάλη Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για

ΕΑΔ.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στίγμα.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης.

0: δελτίο.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: t'appelle?
1: Yann Boyarski.
0: Vous parlez du talent, Yann.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
5: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Stigma Radio.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores, ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμαση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση,
4: αρωματισμός χώρο,
5: απεντόμωση μειοκτονία,
4: προϊόντα και συσκευές χάς,
5: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Ο Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καινούργη Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως ροκ σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε ροκ, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλές ορίσεις.

ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ. Νομίζω ότι τα δώσει όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε: «Κυρία Βιβί, σα συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο». Η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα για να το πιστέψεις.

0: διάφοροι τρόποι, λέει, για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους.
1: Hey girl.
0: Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

πίσω ήταν ο Τζάλεν Ενκόντα, η Ζαλίν Ενκόντα, ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε κι εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Hugh Effendi, Touch Touch. Σου ακούγεται παλιό? Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω και εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε. Και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα, εδώ, παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καδραμάδος. Με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λίτσα λέει αδειάζει από παιδιά. 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από τα ΜΕΦΣΥ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο,

Για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: σκοτάδια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούρια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά. Θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Μεσιέ Μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, έχθες και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό film noir βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Στίγμα Radio.
12: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
13: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

Εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τις προηγούμενες μέρες. Βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό. Και μετά αρχίζει

Και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ, από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

Αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Comment tu t'appelles?
1: Yann Boyarski.
0: Vous parlez du talent, Yann.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: σκοτάδια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σκοτάδια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Σίτα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Βακαπόν.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.